0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Α4 τα περιπολικό εκεί.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Α4 τα περιπολικό έχει.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
18: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
19: Green.
18: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
6: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
13: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
14: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
13: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
12: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
13: Ορίστε!
12: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
15: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

όλα είναι μουσική.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι! Yeah.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό σωστή και τυπική στην ώρα μας σήμερα. Πρωινό Τρίτης. Και ο μήνας έχει 16 Ιουνίου. Περάσαμε και τα μισά του Ιουνίου. 16 Ιουνίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς και έξω που για εσάς ερχόμαστε έτσι και ξυπνάμε από νωρίς το πρωί και ερχόμαστε εδώ να κάνουμε την καθημερινή, την πρωινή μας, την παρέα όπως κάνουμε τα 14 τελευταία χρόνια. Έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, όχι, κάτσε να το πω. Hacker ή κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Φυσικά και μπορείς. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, να σου πω ότι εδώ στο πλευρό μας έχουμε τα καταστήματα Lidl. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία αυτού που αγόρασες στο φουλ. Έτσι, Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει, σας το λέω. Λοιπόν, Παναγής και Νίκος, κάπως έτσι θα πάμε παρέα τα δυο μας μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι τότε πίνουμε μια γουλιά καφέ.
12: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
15: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
16: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
17: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
18: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
19: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
20: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
21: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
22: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
23: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στοίχημαν, ο επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας. Για να πούμε τις καλημέρες μας, για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε που μας στέλνετε εκεί από όπου και αν βρίσκεστε, έτσι, από το αυτοκίνητο τώρα, από όποια πλευρά του πλανήτη, από όποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, μέσω Instagram. Τα λαμβάνουμε και στο κινητό και τα βλέπουμε και και επικοινωνούμε πιο απευθείας. Έχουμε όμως και Viber που επίσης από το κινητό, από όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μπείτε. Τώρα, αν είστε στην Κίνα, νομίζω στην Κίνα δεν έχει Viber. Νομίζω Καλούδη, ξέρεις κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν ξέρει. Έχουν νομίζω το δικό τους εκεί, ένα δικό τους τύπου Viber και WhatsApp στην Κίνα. Τέλος πάντων όμως, δεν τα γνωρίζω πολύ καλά, οπότε μη σας πω κάτι που δεν ισχύει. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα την κοκκινίλα και το κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊνική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρήφι και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Τιπ, βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Πάτα τον Νίκο.
1: Δίλημα που πραγματικά έτσι το.
2: Σε προβληματίζει.
1: Εγώ με προβληματίζω.
2: Από το πρωί.
1: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν.
2: Μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
1: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
2: Και πλενόμαστε. Λοιπόν,
1: θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: Είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου, ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
0: Ωραία.
1: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να

0: Και μου είπε, Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους, που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
1: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
1: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά και κερατώνει τη γυναίκα του.
3: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα εκεί.
1: Κερατώνει τη γυναίκα του.
3: Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
1: Περιμένω. Δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του?
1: Δεν λέει ότι κατά καιρό πηγαίνει με άντρες.
3: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
0: Τι να κάνει. Όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
1: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το κάνει.
1: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον?
1: Μόνος του, και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Γιατί δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
1: Δεν κοροϊδεύει. Γιατί να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
1: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
2: Μα έτσι είναι.
1: Όχι.
0: Που είναι να κάνει άγνωστο ψυχολογικό.
1: Ας χωρίσει.
0: Όχι.
2: Γρηγόρη,
1: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει την γυναίκα.
0: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
1: Τι λες, αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο τώρα. Όχι,
0: αλλά εδώ είναι μια περίπτωση που δεν είναι το κάνει.
1: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
2: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για... δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος είναι.
2: Δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή. Γιατί αυτός ζει ο άνθρωπος. Μια διπλή
0: ζωή. Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
2: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν ψάχνεις.
0: Γιατί δεν είναι
2: σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
1: τώρα χρόνια
2: που
1: πηγαίνει με άλλου. Εντάξει, οκ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Γιώργο, πες λίγο.
2: Κύριε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή
3: ήρθαμε.
2: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
0: Πάντω κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
2: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
0: μα δεν θα γνωρίζεις.
2: Αυτό.
0: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα. Με κάποια.
2: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και την πέφτει παντρεμένο.
0: Όχι μόνο ότι την πέφτουν παντρεμένοι. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πώ, γιατί δεν θα ανοιγόταν προς εσένα ένα ομοφιλόφιλο ενώ ξέροντας ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τι γνωριμίες, με αυτά που έχετε, πώ θα λένε, στο κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μας φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όρος παντρεμένος, κάποιοι ενδύνονται.
2: Ανταποκρίνονται.
0: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, να μου δώσεις μια απάντηση?
0: Δεν θέλω να πω.
2: Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω.
2: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύες από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
0: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
3: Αυτός δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι normal.
3: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
3: Μόνο
2: όπως είμαι τώρα.
3: Τώρα εκεί.
2: Αυτό είναι normal όμως.
0: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να
2: κρίνω. Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
3: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα
0: έναν άλλον άντρα και θέλω να
3: χωρίσω.
0: Θέλω
3: να συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
2: Πού έχει εγκλωβιστεί?
0: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές, ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
1: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
0: Για να πάρουμε λίγο.
2: Το νιώθε από μικρός ή πιο μεγάλος?
0: Για να πάρουμε λίγο.
1: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το νιώθε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.

0: Έλα, καλημέρα, καλώς το να.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Άκουσες, καλό μήνα στους 15 λίγο... του μήνα.
4: Ναι, καλό μήνα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περίμενα μια ευρώ.
1: Δεν
2: έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα.
1: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
4: Είναι κέρατο.
1: Το θέμα είναι κέρατο. Ναι, τελείωσε από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γνώμη
3: μου.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
4: Όχι, δεν υπάρχει άλλα.
2: Έχει εγώ. ένα πράγμα. Δεν, συμφωνώ, είπαμε. Έχετε δίκιο. Άμα το κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
1: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα. Αλλά το θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει
2: ομοφυλόφιλη. Έχεις δίκιο, ρε. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά...
1: αυτό πιστεύω εγώ.
2: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
4: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα. Που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, ναι, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφυλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή.
1: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Ζευγάρια, straight τέλος πάντων και έχει τύχει αυτό και του λέω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Α, εννοείται ότι απατούν τις γυναίκες τους ενώ.
1: Ναι. Εντάξει, όταν έχει τελειώσει κάτι, το τελειώνει επί τόπου.
2: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλω να πάρουν και άλλα τηλέφωνα. 211-7007-931. Παρακαλώ, μακάρι να μας πάρει και κάποιος έτσι ομοφυλόφιλος να μας πει πώς.
3: Δεν έχει σχέση.
2: Θα ήθελα να δω πώς είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.
4: Να το βιώνει αυτό.
2: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιος που το βιώνει να μας πει αν το βιώνει σαν παντρεμένος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις coming out. Βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
3: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
2: Άντε πάλι.
3: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
2: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
6: Good morning, Παλιόπη.
2: Παλιόπη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει, Καλλιόπη, έτσι κι αλλιώς. 211-7-007-931. Με ξαναπαίρνει γιατί το ακούει συνεχώς και θέλει να
7: μιλήσει.
2: Καλημέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Η άποψή σα.
7: Εγώ είμαι ο Γιώργος, ναι, θα συμφωνήσω με την Άνση.
2: Ναι.
7: Γιατί όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι όποια και να είναι η επιλογή σου, απαντάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
2: Ναι.
7: Γιατί όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία οικογένειας,
2: ωραία,
7: η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
2: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα, εντάξει, γιατί έξω λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο, έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από, δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική, όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά, δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό τι.
7: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τρογαδόρος.
2: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι σημαίνει πάθος.
7: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορείς να καταστρέψεις την οικογένειά σου.
2: Όχι. Τι σημαίνει πάθος, παιδιά, η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό που λέτε. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
6: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
2: Ποιο.
7: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
7: Ακριβώς.
4: Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
2: Εντάξει, όχι, λέω
3: είναι,
2: η σεξουαλικότητα.
3: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
2: Η
3: πάθος.
2: Σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
7: όχι,
2: είναι.
7: Όχι, από μόνη της.
3: Η λαγνία.
4: Η απιστία. Η απιστία.
3: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
7: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία. Κατάλαβα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βέρετε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που επινάνσει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
3: όχι,
2: πείτε
3: δεν
2: όχι.
3: Είναι ειδική περίπτωση.
2: Ωραία.
3: Και
2: καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
8: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
8: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
4: καλή,
2: πάρα πολύ.
4: Καλή, ακούστε και κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
2: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
8: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, τι ποια είναι η άποψή σας.
8: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζώρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
4: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
8: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρίσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω. Γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Ακριβώς. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την, όλη, από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω οτιδήποτε.
8: Αυτός, ναι. Ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του, πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζώρικη. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό του.
2: Δυστυχώς είναι ακόμα ζώρικη, γιατί.
8: Πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες και γυναίκες, ναι, επειδή τους προσεγγίζουν.
2: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της πορείας που έκαναν εδώ
4: το Bright.
2: Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασα μια εκδήλωση. Βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο. Και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, ακούς Παναγή, για να με πάει στα καμαρίνα. Και έπρεπε να κάνω μια συζήτηση, μου λέει Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά. Αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο παπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω, πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει δεν πάω. Λέω γιατί μου λέει το δημιουργώ πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα. Λέει πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω και με το που έφυγα. Όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, κύριο, και τι σε νοιάζει εσένα. Μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κορόιδευε όλο το χωριό, επειδή ο γιος του είναι. Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
8: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
2: Ναι. Όχι, δεν είχε κάτι το παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι. Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
4: τουρισμό.
2: Ναι,
4: πολλά μέρη του
2: αυτό θέλω να πω. Δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
4: Και είναι το Καστελόριζο.
2: Ακριβώς. Για το Καστελόριζο να δεις τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο. Με το Καστελόριζο έχει πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι. Στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
4: Εσύ, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με την παιδεία. Ήθελα να δώσω εσύ και πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
8: κάνει. Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
2: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται την αγάπη.
4: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
8: Δεν
2: του δίνεται
8: βήμα.
2: Όχι, έχει μπορεί βήμα να του δίνεται.
8: Παναγία,
2: όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια,
4: φτάνεις
2: κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε, μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα, ποιο πρόβλημα. Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο, κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια, ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα. Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετό.
4: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
2: Όχι, δεν
4: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ.
2: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζουν και άλλους κόσμους έτσι. Ήθελα απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση. Ναι. Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο, ξέρει, ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
3: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
2: Ποια?
3: την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί πότε δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
5: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, έχω ανοίξει το φάκελο εδώ της εκπομπής και βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Καλά, για το βιβλίο Καθρέφτης που το αγαπώ και είναι ό,τι πρέπει τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές να προμηθευτείτε να το έχετε μαζί σας, θα σας πω μετά. Διαβάζω όμως και κάτι για τον Ακύλα εδώ, δεν το έχω διαβάσει πριν, τώρα μαζί θα το διαβάσουμε. Ακύλας λέει, 3η 30 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Σφαίρα 102,2, παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour, Powered by the E. 3η 30 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Εάν θέλεις και εσύ να απολαύσεις το μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, Ακύλας και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί σου έχω 5 θα δώσω σήμερα, διπλές προσκλησούλες για να πάτε εκεί να περάσετε ωραία. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο Ακύλα, φέρτο. Δεν το φέρε, αλλά δεν πειράζει, έδωσε τον καλύτερό του αυτό και νομίζω όλη η Ελλάδα τον αγάπησε τον Ακύλα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Περιστέρι. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Εγάλεο. Καλημέρα στη Γιάννα από τη Μπάτρα. Στον Βασίλη που μας ακούει από τα Γιάννενα. Στην Κεφαλονιά μου την αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς θα ξαναπάω το Σάββατο, έτσι. Στην Κεφαλονιά και το περιμένω πώς και πώς. Σάββατο φεύγω για Κεφαλονιά. Γιατί οι εργασίες εκεί στο σπίτι συνεχίζονται. Προκάτ Καραγιαννάκης είναι εκεί συνεχώς. Οι εργασίες προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί είπαμε, στην εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης κάνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Οπότε έχουμε και ταχύτητα, έχουμε και οικονομία, έχουμε και μια ομάδα που πραγματικά είναι αυτό που σας λέω και σας ξαναλέω, κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα. Και είναι δίπλα σου στα πάντα. Από το στήσιμο του σπιτιού, από τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, από τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και για τη μάντρα, να θες να ρωτήσεις κάτι, Προκάτ Καραγιαννάκης ξέρουν να σου απαντήσουν. Ξέρουν τα πάντα γύρω από τα Προκάτ. Είναι εκεί στο Χαϊδάρι και πραγματικά, αν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, να πάτε να κάνετε ένα ραντεβού από κοντά, γιατί θα σας λύσουν και την παραμικρή απορία. Και εγώ είπα, γι' αυτό κατέληξα εκεί, γιατί ήξερα να μου λύσουν και την παραμικρή απορία. Οπότε περιμένω πώς και πώς εκεί θα καταλήξω την Παρασκευή ή το Σάββατο να πάω στην Κεφαλονιά να δω έτσι τις εξελίξεις του δικού μου σπιτιού από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν φεύγω. Ενώ για αυτό το on, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που πραγματικά είναι ό,τι πρέπει τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και μιλάω, ας πούμε, για τη Ζήλια, βλέπω εδώ. Η Ζήλια λέει, δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα 102,2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά Οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη Οίκος λοιπόν.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή.
18: Σφαίρα 944.gr.
19: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
20: Μήπως το Στάκια.
21: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
20: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
25: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
24: Και τώρα ακμή.
25: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
27: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
29: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
30: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
29: Και τα πλακάκια. Τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
28: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
29: Ορίστε.
28: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
0: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, τις Πέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο Viber 6936 10102.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 16 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, για όλους εσάς τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούτε, τι λέγαμε πριν και εδώ με τον Νίκο, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ασφάλεια για το αυτοκίνητο εννοώ, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους καλύψης, τα ψηλά γράμματα, αυτά που όλους μας εκνευρίζουν, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια. Αυτό που κάνουν είναι να κάνουν την ασφάλισή σου πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματα σας έτσι από νωρίς το πρωί. Να πω ότι πίσω από το μικρόφωνο του Σφαίρα για μισή ώρα ακόμα θα είναι Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. 7 η ώρα όμως ακριβώς θα έρθουν εδώ και ο Γρηγόρης Αρναούντογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ πάτατο πριν έρθει ο Ζάκης Αρναούντογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Φύγαμε.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 αμποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα, γιατί όλα αλλάζουν σχεδόν, τα σπιτιά, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, η ζωή μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
4: Τι να μας κάνει?
3: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
4: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρεις όμως πως κατάφεραν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Γεια σου, ρε Μάγδα μου γλυκιά που μας ακούσα από την Καστέλα. Καλημέρα να πω στον Θανάση που μας ακούει από τη Δροσιά, εκεί πάνω από τα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στο Μίλτο που μας ακούει από το Πικέρμι. Στον Αλέξανδρο από τον Άγιο Θωμά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς εκεί στα νησιά μας που ήδη έχετε. Γιατί πήγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεφαλονιά, έκανα ένα ταξίδι αστραπή τύπου μονοήμερο. Και είδα το στο αεροδρόμιο υπάρχει κινητικότητα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί πραγματικά γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα με τον τουρισμό, έχει ήδη ξεκινήσει. Η φωνή θα φτιάξει ποτέ, δεν ξέρω. Είμαι περίπου ένα μήνα έτσι. Δεν ξέρω, είναι λίγο η αλλεργία, είναι λίγο το. Που και πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται από αλλεργία τώρα που το λέω. Τη συμπαράστασή μου, πραγματικά και εγώ με το λαιμό δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ένα μήνα είμαι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να σα το πω εντάχει.
1: Έχουμε
0: χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά τη και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Η Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σα. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Α πούμε, ω το λένε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς.
1: Κούτσα
0: πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
1: Μόνο με τα δικά του δουλεύει.
0: Ναι, δουλεύει. Και έτσι λέει: κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
1: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει?
0: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
1: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
0: Υποθετικά, όχι.
1: Πώς υποθέτησε?
0: Πότε προλαβαίνει.
1: Αποκλείται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
0: Δεν γράφει η ηλικία.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο αυτό, λοιπόν, είναι 50 και.
0: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
2: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και του, γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
0: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός
0: θέση.
1: Αυτό το λέει, αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση να ξαναγυρίσει.
2: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει στις τράπεζες για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
3: Να βάλουν ρομπότια.
1: Οπότε αποκλείεται.
0: Καλά, μέσα είσαι πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
2: τράπεζα. Αποκλείεται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
2: την ηρεμήσει.
0: Και της είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
2: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγί, έχει τρελαθεί.
0: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
3: Α, δεν το βλέπουμε συμπάθεια.
2: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
0: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα,
2: κοίτα, και αυτός τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό, να φέρει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
0: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω, λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανός. Τραγουδιστής.
2: Τρανός τραγουδιστής. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρης, ας πούμε.
1: Γιώργος, ακούω.
3: Μακριά, φίλε μου, γύρνα στην τράπεζα. Έχεις κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
0: Τι εννοεί, ρε Γιώργο, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, ανεπιστρεφεί το. Θε να πούμε αλήθεια.
1: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
0: Τι τραγουδάει, Γιασπίδη, να ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο, ρε λίγα.
3: Ξένα ταξίδι.
1: Άκουσε με, ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή, έτσι.
0: Έχει.
1: Και τι θέλω να τον ρωτήσω, αν σου λείπει ο Γιώργο να τραγούδι.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τι είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να
3: μπορεί.
1: Γιατί.
3: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βρύση.
2: Μα είπε αλτιμπάγκου.
1: Γιώργο, πε μου λίγο.
2: Εγώ φταίω που έκανα κοινό.
1: Γιατί το λε αυτό τώρα για του τραγουδιστέ.
3: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτώ σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
3: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσουν την ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
1: Μα και όμως βλέπουν
2: ξανά. Βλέπεις τα μαγαζιά, δεν
1: περίμενε,
2: δουλεύουν.
1: Γιώργο,
3: ναι.
1: Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
2: Ναι. Αυτό.
3: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλος στα χρόνια πλέον και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Για να κάνει τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδάει, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
3: Εκτό αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
2: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
3: Α, τώρα είναι
0: να γίνει
3: το
0: λέει τραγουδιστής.
3: Άκου.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
3: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9.
2: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
2: Ορίστε.
1: Έπεσε τώρα.
2: Πάθαμε σταματήνα τσιμψιλή.
1: Και ξανά άνοιξε.
3: Έπεσε.
2: Πέφτει
1: τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα!
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
1: Γιατί?
2: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Και τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα!
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα!
2: Κάνε ένα κόπο ρε και ξεσυνέλεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας, κυρία μου. Έχετε κάποια άποψη για το θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του,
5: να σκεφτείς,
1: το να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
4: Να πει μια
5: δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς σου.
0: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
2: Λέει η κοπέλα να μιλήσει.
0: Λέει
2: ο
0: άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
3: Γιατί γέλας, φανταστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
0: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
2: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή, λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης.
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
2: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει, κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο. Είναι
1: θα
2: σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
0: Τι να κάνει τώρα.
1: Το όνειρό του βέβαια δεν ξέρω.
3: Να σοβαρευτεί.
0: Ψωνίστηκε.
1: Πάμε ακόμα ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
0: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματο. Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
3: Ακριβώς. Κάπως το είπαμε το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
0: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
2: Τι ωραία που το είπε.
1: Εσύ να συντάξεις έτσι όλες τεμπελόσκυλο.
6: Δεν παρακαλώ γίνε πρώτο τραγουδιστής να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
1: Τεμπελό σκύλο, λες, ε.
2: Τι είναι.
6: Ακριβώς.
1: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις. Σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς, Παναγία?
7: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθα περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στους Instagramικούς, γιατί πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναοτογλού, εδώ θα είναι και η Νάντση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που ξαναλέω η μέρα είναι Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Το καλοκαίρι είναι κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν το χειμώνα. Στο λέω γιατί και εγώ τώρα με το σπίτι που ασχολούμαι στην Κεφαλονιά ασχολούμαι με αυτά. Με το σύστημα Isolor της Vehro μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία συμβάλλοντας στη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μια σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά αύριο. Και μιλάμε για την εταιρεία Vehro και τελείωσες. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2
5: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκή.
13: Σφαίρα944.gr. Ακούγεται παντού.
14: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
15: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
16: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
17: 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: έκπληξη.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα σας, ακούω σαν τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
11: Να το προσκυάσα.
12: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
13: Γιώργος Γιαλός.
14: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
16: Απόψε, αισθάνομαι μια τρομή.

0: αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα. Κάποιος με φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.
3: Καλημέρα.

0: Γελάς ρε. Γελάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Γιώργο, περίμενε, σου χαμηλώνω λίγο αυτό, δυναμώνω λίγο αυτό.
0: Γιατί,
1: θα τα φτιάξω
0: γιατί,
1: όλα
0: γιατί,
1: εγώ
0: γιατί
1: εδώ.
0: Τα πειράζει όλα. Εκεί, εντάξει, καλά είναι, τα... καλά είσαι,
1: ωραία,
0: καλά
1: ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
0: Παράγει ο Σάτσου, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ο Νίκος Καλούδης απέναντί μου και σε πολύ πολύ λίγο και Γρηγόρης Αρναότογλου θα είναι εδώ και η Νάντση Αντωνίου θα είναι εδώ και θα πάμε παρέα όλοι μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, για την ιστορία να σου πω, 16 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά στον τυχόν. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Μπράβο.
1: Τι, πού πάει το μυαλό σου, δηλαδή.
0: Μάνα, στείλε λεφτά.
1: Αυτό εκεί πάει το μυαλό σου.
0: Ναι, φοιτητές.
1: Για πάμε να δούμε. Η Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, IGFR, είναι παγκοσμία αναγνωρισμένη από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται στις 16 Ιουνίου. Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια σε εμβάσματα αποστέλλονται από μετανάστες στις οικογένειές τους πίσω στην πατρίδα τους, οπουδήποτε στον κόσμο. Αν και αυτά τα χρήματα, λέει, παρέχουν πρωτίστως βοήθεια σε οικογένειες που τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες και να επενδύσουν στο μέλλον τους, έχουν επίσης σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή που διοχετεύονται. Άρα λοιπόν είναι τα χρήματα, τα

0: χάλια.
1: Το Coney Island, ναι, δεν πα εκεί.
0: Σαν το μετρό δεν έχει.
1: Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει, αλλά παλιά ήταν χάλια. Έχει εγκληματικότητα και τέτοια. 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Υπήρξε ο πρόδρομος του Διεθνούς Δικαστηρίου που ιδρύθηκε το 1945 και πάλι στη Χάγη.
0: Γιώργο.
1: Δηλαδή το φτιάξει στη Χάγη και αυτό θα μα λέει ότι μετά όμω φτιάξαμε κι άλλο ένα στη Χάγη.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Δηλαδή έχουμε
1: όχι, εκεί δικάζονται κλίματα πολέμου νομίζω και σοβαρές καταστάσεις. Ναι. Δεν μπορώ να πάω εγώ για το χωράφι επειδή
0: αυτό,
1: μπήκε η κατσίκα σου και μου φάγε τα 30 φιλιές.
0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Αυτά στο ειρηνοδικείο. Για να πάρουμε και εμείς καφεδάκι και καθόμαστε πίσω.
0: Όχι, ειρηνοδικείο.
1: Περνάω πολύ καλά στο ειρηνοδικείο.
0: Βάρειο πάγο δεν μπορούμε να φτάσουμε για το
1: κόμμα. Όχι,
0: κόπεδο.
1: Όχι. Ειρηνοδικείο είναι που έχει το γέλιο. Τα άλλα είναι πιο σοβαρά. Αλλά μπορούμε ένα
0: έχω πάει στο ειρηνοδικείο.
1: Και έχει περάσει καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Είχα κάνει τότε, θυμάμαι, ήμουνα 18 χρονών, 19. Είχα κάνει ένα πάρτι, είχε παίξει Ράνια Κωστάκη.
1: Ναι.
0: Μου είχαν στείλει την αστυνομία.
1: Παλιά η Ράνια έπαιζε με αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι,
1: πέρα,
0: ναι, ναι,
1: τις,
0: ναι.
1: Τις φουντίτσες.
0: Ναι, αυτά, αυτά, αυτά. Και μου είχαν στείλει, τη λέω: πάω εκεί, τη λέω: Ράνια, βγες έξω να καλοπιάσεις λίγο τους αστυνομικούς. Ναι. Δεν κατάφερε τίποτα.
1: Με τη Ράνια Κωστάκη, πώς συγγνωριστήκες.
0: Πώς γνωριστήκαμε.
1: Ήθελα πάντα
0: σε ρωτήσω. Μεγάλη ιστορία τώρα, άστο.
1: Πες. Ποιο ήταν πιο σειρωμένος από τους δύο. Λοιπόν, 1948 σημαίνονται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific εκεί στο Hong Kong με 27 επιβαίνοντες. Εκτελεί το δρομολόγιο Macau Hong Kong που είναι Ρίο Αντίριο, τέτοια φάση. Με σκοπό να ληστέψουν ή να παγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες τους. Α, γιατί πήγαινε. Δεν είχε καζίνο από τότε εκεί. Μπορεί. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Τι λες ρε φίλε.
0: Από όλους ο απατεώνας σώθηκε.
1: Ναι. Για να πει και την ιστορία του, κατάλαβες. Πώς το σκεφτήκανε, θέλει να τα μπουν στο αεροπλάνο και να τους κάνουμε ντου. Καλά, παλιά το κάνανε στα τρένα. Λοιπόν, 2004, στο δεύτερο αγώνα του Euro 2004 κόντρα στην Ισπανία, η εθνική Ελλάδα αποσπά χρυσή ισοπαλία 1-1. Η μαγική παλιά του Τσάρτα και το γκολ του Χαριστέα έδωσε ένα χρυσό βαθμό στην χώρα μας. Γκολάρα, ο ελληνισμός πανηγύρισε όλα τα μήκη και τα πλάκη του κόσμου. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια, αδέρφια. Το 2010 το Μπουτάν. Το Μπουτάν γίνεται η πρώτη χώρα που απαγόρευσε πλήρως το κάπνισμα. Ξέρεις τι γίνεται στο Μπουτάν, ε?
0: Μπουτόν.
1: Ε, εξακολουθεί.
0: Τις... Αλήθεια.
1: Μπουτόν. Δεν μπορώ ρε εσύ.
0: Τι.
1: Πες του, κούνα τον λίγο να κάνει.
0: Μα ξύπνε, τι γίνεται. Στις Μπουτάν γίνεται.
1: Από θανάτους μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Τελείωνε. Καλώς ήρθατε καταρχάς.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Αφού εσείς ήρθατε.
1: Παναγής μόλις μπήκε.
0: Καλώς τον Παναγή. Καλώς
2: τον Παναγή. Το λέω κι εγώ.
1: Μόλις κάθισα εγώ.
0: Με κοιτάς λες και είμαι χαζός.
1: Όπου μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Έρχονται στιγμές χαζομάρας και τελειώνω μου.
1: Όχι, όχι, έχω ακόμα κάτι νεκρούς, κάτι ζωντανούς.
2: Το πανέξυπνο λες έτσι χαζό.
0: Να τελειώσει λίγο.
1: Θεέ μου, κάποιοι ανασταίνονται, ναι. Από θανάτους, μεγάλη μέρα σήμερα, το 1686 Παναγή προ Χριστού. Πολύ πάει, προ Χριστού, 1686. Πεθαίνει ο Χαμουραμπή. Ο Μέγας.
0: Ο Μέγας
1: ο Χαμουραμπή. Υπάρχει, υπήρχε και ο μικρός που ήταν 2-3 λεπτά, αλλά ο μεγάλος ο Χαμουραμπή ήταν 45 λεπτά. Χαμουραμπή.
2: Χαμουραμπή.
1: Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Άρης Βελουχιώτης. Από γεννήσεις έχουμε. Τι να σου πω εδώ πέρα τώρα, ο Τζερόνιμο Απάτσι. Πολέμησε εναντίον του Μεξικού. Το 1929.
0: Ο Τζερόνιμο Γκρούβι υπάρχει ακόμα.
1: 1829.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς. Ούτε ο Απάτσι. Πέθανε κι αυτός.
0: Ποιος την έχει τη συχνότητα αυτή.
2: Δεν ξέρω. Ο Τζερόνιμο Γκρούβι, ποιο σταθμό ήταν, γράψτε μας.
1: Σήμερα βάλε Κάρμινα Μπουράνα. Βάλε αυτά, το, σήμερα
2: τι,
1: θα γιορτάσαμε. 1952 γεννιέται ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του Πασόκ. Γύρνα γαμπ να μας σώσεις. Αυτό θα πω μόνο. Αυτή είναι η πολιτική δύναμη που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα.
2: Ο γαμπ.
1: Ο γαμπ να βγει με το ποδήλατο.
0: Εμένα μου λείπει και λίγο.
1: Με κολάνο λόσωμο. Και να πει. Πάμε να σηκώσουμε ξανά τη χώρα στις πλάτες του σοσιαλισμού.
0: Εκεί που είναι Παναγία.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έβλεπα λίγο σήμερα το πρωί την ομιλία του Τσίπρα χθες.
0: Ναι.
1: Κοντά είσαι.
2: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι.
0: Σέπισε.
2: Θα σου πω κάτι. Ο Τσίπρας.
1: Είναι όμορφος.
2: Είναι όμορφος.
1: Νάτο.
0: Σ' αρέσει σαν κόμμα.
2: Είναι
0: όμορφος.
2: Είναι...
1: Πώς νιώθεις για αυτή τη...
2: Είναι όμορφος.
0: Είναι
1: λεπεντιάς.
2: Είναι όμορφος. Άκου. Είναι όμως...
1: Έχει
2: ένα καλό λόγο. Εμένα μου αρέσουν και ο τρόπος που μιλούσε και όλα αυτά. Ξέρεις τι παθαίνω με τον Τσίπρα. Σκέφτομαι ρε παιδί μου αυτό το ότι ωραία μου τα λες, πάρα πολύ ωραία και πάμε και ναι και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Γιατί ρε γαμώτο όταν ήσουν να δεν τα έκανες.
0: Άλλες εποχές ρε Νάνση. Λες αλλά τέτοιο έχεις τελειώσει. Κατάλαβες.
1: Ξέρεις τι, είχε χτίσει πολλές προσδοκίες αυτός, εκεί την πάτησε.
2: Όχι, δηλαδή, αυτά που λέει μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου. Γιατί όμως τότε που ήταν δεν τα έκανε, ή γιατί αυτά που ήταν να κάνει τα τούμπαρε.
1: Γιατί ψήφισε ο Παναγιώτης τον Τσίπρα.
0: Εγώ ψήφισα τον Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί είχε πατήσει πάνω στο αφήγημα 40 χρόνια τα κάνανε σκατά. Έρχομαι εγώ να τα φτιάξω.
0: Εγώ αυτό
1: δεν τα

0: Γεια σου αδερφέ, με αυτό που πέρασα εγώ κάποτε.
1: Τι πέρασε
0: με όλα αυτά. Βέβαια. Σταματήστε να δουλεύετε, ναι, μην κόβετε τη τιμολόγια.
2: Όχι μόνο εσύ, όλοι μας.
0: Άσε τώρα. Εγώ προσωπικά λέω. Όλη μου τη ζωή δουλεύω 13 ετών. Αυτό που πέρασα τότε που λένε οι λογιστές, σταματήστε να δουλεύετε, δεν χρειάζεται να κόβετε τιμολόγια.
1: Με τη φορολογία στα μπλοκάκια, αλλά στου ελεύθερου επαγγελματίε.
2: Γενικά, ποτέ. Παιδί μου, ναι, με του ελεύθερου
0: επαγγελματίε. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε σοβαρά πράγματα.
2: Μπράβο, Τσίπρα! Wow!
1: Έτσι είπε εχθέ.
2: Σήμερα τον είδα τώρα.
0: Βλέπω, καλημέρα, καλή δουλειά. Τώρα σοβαρά, γιατί ρωτάει. Εδώ έχω μήνυμα πρωί-πρωί και η 12 ρωτάει η άλλη τι είναι το αφρόγαλο.
1: Τι είναι το αφρόγαλο.
0: Εξήγησε το παραγγείλιο.
1: Είναι το, ο αφρός του γάλακτος που είναι πάνω στον καφέ.
0: Λες, μωρέ, είσαι άσχετος, μωρέ, τι είναι το αφρόγαλο.
2: Τι είναι.
0: Αφρόγαλο είναι λίγο αφρόγαλο.
1: Ναι.
0: Το λέει η λέξη.
2: Ναι,
1: αφρός του γάλακτο.
0: Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στην Αφρική. Που γεννήθηκε στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Και μεγάλωσε.
3: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Απλά πράγματα.
3: Ναι.
1: Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Πώς το έχεις σκεφτεί.
3: Τώρα με το αφρόγαλο. Σκέφτηκα, έβγαλε ένα ανέκδοτο μόλις τώρα στο κεφάλι μου. Πηγαίνω σε ένα μαγαζί ενός φίλου μου χθες. Είχε ένα κάλεσμα.
0: Γιατί?
2: Δεν μου άρεσε.
0: Τι είναι αυτό που λες, μωρέ?
3: Αφρόγαλο. Έλα. Έβγαλε ανέκδοτο τώρα μόλις το μόλις.
0: Έπρεπε να σε έλεγε σου λέει τι έχετε πάθει.
3: Κάτσε.
0: Βέβαια, άμα σε αρέσει ο Τσίπρας.
3: Έχει το σώμα σου, περίμενε.
1: Να τα.
0: Έπρεπε να το καταλάβω.
3: Μα δεν έχεις το πατάω.
0: Αρχίζεις και πειράζεσαι. Αούτσι κάμω ρε πες πάνω μου. Μπράβο ρε.
2: Πάλι καλά.
0: Να πω καημένο σε βέβαια από το πρωί.
3: Να το κάνουμε άλλη μία. Εγώ σου υπόσχομαι θα είναι σαν να μην το άκουσα ποτέ.
1: Όχι, δεν το κάνουμε
2: άλλη μία. Κλακέτα.
1: Δεν τα θέλω εγώ τα στημένα αυτά.
2: Κλακέτα.
0: Εσύ ειδικά θα γελάσεις πολύ ωραία στα στημένα.
2: Τι
0: είσαι πολύ.
3: Περίμενε.
1: Έλα.
3: Φτιάξτε.
0: Τι κάμερε φτιάξτε.
1: Ωραία.
0: Παναγή.
1: Ναι.
0: Όταν ρωτάει η άλλη κοπέλα, τι είναι το αφρόγαλο.
1: Τι είναι το σκηνικό. Είναι το αφρόγαλο.
2: Πες πρώτα αυτό με τον καφέ.
1: Εννοείται.
0: Τώρα το
3: ξανά. Έλα ρε.
1: Πάμε πάλι. Σκηνή 2, παράσταση 3.
3: Του κόβει. Τι του έφερε αυτή.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, Παναγή.
1: Έλα, γρηγόρη μου.
0: Έλα, γρηγόρη μου. Να σου πω, ρωτάει μια κοπέλα, τι είναι το αφρόγαλο. Τι τη λέει.
1: Το αφρόγαλο.
0: Αφρόγαλο, ναι.
1: Ο αφρός του γάλακτος που πάει πάνω από τον καφέ.
3: Α, δεν ξέρει.
0: Ο αφρός του γάλα.
1: Αυτό είναι το αφρόγαλο.
0: Έξανε γέλα να ζήσει.
1: Τι είναι ρε παιδιά το αφρόγαλο.
2: Δεν είναι.
0: Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Και μεγάλωσε στη Γαλλία. Βλέπεις ο άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος.
2: Εδώ που σταματάμε εμείς δεν γελάμε.
1: Πατήστε μου το κουμπί άμα δεν σταματήσω.
4: Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό σφαίρα 102,5.

0: δεν ήταν το αφρόγαλο αστείο αυτό. Ζητάω συγγνώμη.
1: Μπορεί να σου πω ένα γρήγορο που σκέφτηκα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, αλλά με έβγαλε μια πτυχή Νάνση προηγουμένου που δεν τη σκέφτηκα, αλλά δεν μπήκε το μυαλό μου.
2: Ξέρω ότι δεν τη σκέφτηκε.
0: Λοιπόν, οπότε πάω παρακάτω, γιατί εγώ θέλω να μη στεναχωρώ άνθρωπο.
3: Άρα τζάμπα και να τρεις φορές πρόβα το βίντεο.
4: Γιατί δεν πει ο Γιώργος αυτό.
0: Γιατί θα πει
2: χειρότερο αυτό, το ξέρω.
1: Όχι, εγώ το σκέφτηκα από χθες.
2: Ο Στελάκος μας.
3: Ποιος είναι ο Στελάκος σας?
2: Ο αδερφός του Νικόλα μου.
1: Τι κάνει εκεί?
2: Είναι στην Ανάφη, παιδιά.
3: Α, Σταλιός Χριστοφόρου.
1: Το τέταρτο Ανάφη International Film Festival είναι εδώ από τις 19 έως 25 Ιουνίου στην Ανάφη, να το ξέρετε.
2: Εκεί, παιδιά, και είναι ο Στέλιος, ο Χριστοφόρου που το έχει σκεφτεί όλο αυτό, το έχει εμπνευστεί.
0: Τι κάνει
2: ο υπέροχος ο Στέλιος. Προβάλλουν ταινίες. Και με αυτό το υπέροχο φόντο εκεί πέρα κάνουν φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ανάφη.
0: Μπράβο τα παιδιά.
3: Πόσο το γούσταρε τον κινηματογράφο ο Στέλιος από τότε που ήταν
2: παιδί. Από τότε που ήταν παιδάκι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτό το φεστιβάλ σε ένα νησί. Δεν γινόταν τίποτα.
0: Μα πού είναι η Ανάφη?
2: Στη Σαντορίνη απέναντι.
0: Που ούτε καν το φαντάζω τώρα. Που έχω ταξιδέψει τόσο πολύ και την Ανάφη δεν την έχω ξαναδεί καθόλου.
3: Έχει περάσει τα νιάτα σου.
0: Ναι, αλλά Ανάφη δεν θυμάμαι που είναι η Ανάφη. Μπράβο. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα και καλή επιτυχία. Μπράβο. Νέα παιδιά που κάνουν ωραία πράγματα. Ήρθε και η Ντάρα. Ήρθε για το ΜΑΤ. Για τα βραβεία ΜΑΤ. Ήρθε και περιμένει πώς και πώς κόσμος.
1: Θα πα. Στα Μπαγκαράγκα είναι αυτή.
0: Ναι, θα πα στα ΜΑΤ. Θα πας?
1: Όχι.
3: Γιατί θα πας?
0: Με καλέσανε, με κάνουν.
3: Εμένα δεν
0: με
3: έχει καλέσει άνθρωπος.
0: Εντάξει, αλλά εγώ για μένα τα.
3: Κάτσε ρε Γρηγόρη, 14 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Δεν έπρεπε να έχω μια πρόσκληση από το ΜΑΤ.
0: Όχι.
3: Τι όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Κατά άποψή μου, όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι. αυτό που θέλω να πω είναι μπράβο σε αυτά τα βραβεία. Μπράβο που τα παιδιά κάνουν τέτοια βραβεία. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια για τα συγκλονιστικά βραβεία που κάνει το ΜΑΤ. Συγκλονιστικά.
3: Και α με καλούν.
0: Και τιμά την Ελλάδα. Άσε τα μη σε καλούν, σε καλούν. Τα παιδιά κάνουν φανταστικά βραβεία τώρα. Έλα τώρα. Είναι εφάμιλα, να πούμε, αμερικανικά βραβεία κάνουν τα παιδιά. Συγκλονιστική δουλειά. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, Ρενίκο.
5: Τα νέα της ημέρας.
3: Για να μην πω ότι θα έπρεπε να δώσω και βραβείο, ας πω τουλάχιστον μια πρόσκληση.
0: Η αξιολόγηση των πρωθυπουργών των μνημονίων. Ο Τσίπρας έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες, Παπανδρέου και Σαμαράς τις περισσότερες αρνητικές. Μάλιστα. Μήνυμα φάμελου στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Τι θα γίνει με την περιουσία του κόμματος? Να, ας πούμε αυτό τώρα εδώ. Έλα. Ότι θα φύγουν πάλι όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα πάλι. Αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο. Όχι λίγο, πολύ αστείο. Πολύ. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Πολλά ζευγάρια δεν ξαναβρίσκουν.
0: Γιατί δεν ξαναπήγε στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν κατάλαβα. Τι σου φαίνεται αστείο?
0: Ότι θα πάρουν πάλι όλοι του ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπάνε στο Τσίπρα.
3: Ένα κύκλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας δεν ήταν.
1: Τι να πάρει τίποτα καινούριου θε.
3: Αυτό ήταν στο μυαλό του δικό μου ότι ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας.
0: Όχι.
3: Πώς όχι.
0: Υπήρχε πριν το ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα.
3: Ποιο τον έκανε γνωστό, τον έβγαλε την επικαιρότητα.
0: Οι Πασοκτσίδες όλοι που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, αλλά με πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
0: Άντε πάλι, όλοι οι Πασοξίδες, όλοι οι Πασοξίδες που πήγαμε τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί κάναμε το Πασόκ.
3: Ναι, γλυκούλη μου, ο Τσίπρας δεν ήταν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το γλυκούλη. Αλέξης Τσίπρας, σε 24 ώρες γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
3: Ήταν μια συνέντευξη, δεν ξέρω τον είδες χθες τον Τσίπρα. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να εξαφανιστεί τόσα χρόνια και να γυρίσει ξαφνικά και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 15 μέρες?
1: Έκανε πιλάτες, τι θες? Αυτοσυγκέντρωση.
0: Το δέχομαι.
1: Να ηρεμήσει το μέσα.
0: Έκανε τσι και ξαναγύρισε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέρισε το βούλευμα από φυλάκησή του.
2: Νομίζω ορθώς.
0: Έβαζαν κόνους σε δρόμους και πεζοδρόμια του Πειραιά για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ για πελάτες καταστήματος,
1: ναι,
0: και ζητούσαν χρήματα.
3: Ρε Βαλάντη, πού είναι ο Βαλάντης ρε παιδιά?
0: Εκεί.
3: Αυτός θα το έκανε σίγουρα.
0: Ναι, εκεί. Ανακοίνωσε το 2026, άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας δικαιούχη και προϋποθέσεις.
2: Ναι, δεν είναι παιδιά για όλους. Από ό,τι διάβαζα είναι για διαμερίσματα του 90, από εκεί μέχρι εκεί, κάτι τέτοιο.
3: Ξέρουν πάρα πολύ καλά για πού είναι, για πόσους είναι και πόσα χρήματα και ποιοι θα τα πάρουνε.
2: Και δεν τα παίρνεις με τη μία τα χρήματα, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Δήμος Σερβίων υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
2: Κοζάνη είναι τα Σέρβια.
1: Ναι.
0: Προς τα πάνω, ναι.
1: Ωραίο.
3: Δήμαρχος, λένε μια πρωτοβουλία.
2: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
0: Μπράβο. Αυτό πρέπει να κάνει το κράτος, όχι.
1: Το χωριό Ελάτη.
0: Ελάτη, φανταστικό χωριό. Φανταστικό χωριό.
2: Λέτε για την Ελάτη εκεί πάνω στο Περτούλι.
0: Ναι. Αυτή η Ελάτη είναι.
2: Μπορεί να είναι και άλλη.
0: Όχι, εκεί πέρα πάνω είναι.
3: Ελάτη Σερβίων, θα πατήσω εγώ, περίμενε.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί από πάνω είναι. Μην είμαι κουρασμένο από χθε.
2: Γιατί να μάθουμε, μην λέμε κάτι τέτοιο.
1: Πάμε, Ελάτη, ρε Παναγή.
0: Ελάτη, φανταστικά
2: και καλά. Ελάτη, έχω πάει και εγώ, τέλεια είναι.
1: Πάρουμε το καφέ εκεί κάτω από τον πλάτανο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε.
1: Να σε κυνηγά τα αρκουδάκια να γελάω. Ελάτε.
0: Ναι, πέρα ναι, πάνω, ναι, παιδιά.
4: Ελάτε στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάνουμε, περίμενε.
2: Πολύ ωραία. Έλα.
1: Ελάτε
4: στην Ελλάδα.
0: ΔΕΔΙΕ, το 50% των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές.
3: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Θέλω να απευθυνθώ λίγο σε όλους εσάς που θέλετε να παρέμβετε στα ρολόγια
1: του
3: ΔΕΔΙΕ.
1: Μισό λεπτό, ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ναι, ναι. Σας το λέω επειδή έχω ανθρώπους στο ΔΕΔΙΕ, έχει δουλέψει και η γυναίκα μου κατά καιρού στο ΔΕΔΙΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον με τα έξυπνα ρολόγια και όλα αυτά τα AI, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας πιάσουν. Και αυτά που θα πληρώσετε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που θα γλιτώσετε.
0: Καθαρισμός οικοπαίδων μέχρι τις 22 Ιουνίου και η παράταση και ολοκλήρωση των εργασιών. Να σου πω πόσες ειδήσεις μου έχεις βάλει. Τι νομίζεις ότι είμαι τώρα εγώ, δελτίο ειδήσεων, είμαστε εδώ.
3: Έλα μίλα τώρα.
0: Στην τελική ευθεία οι άδειες λειτουργίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. 10 αιτήσεις στο τραπέζι. Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα. Σ' άλλο στα social, επειδή ο Τόμ Κρουζ φίλησε το χέρι της Βικτόριας Μπέκαμ.
1: Γιατί?
3: Μα τη φίλησε το χέρι, δημόσια.
0: Επειδή τη φίλησε το χέρι, τι έγινε. Το χέρι τη φίλησε, δεν τη φίλησε. Στο στόμα.
3: Μιλάμε για τη Βικτόρια και για τον. Δεν μιλάμε για μένα και για σένα.
0: Τώρα αλήθεια, τώρα είσαι βλακίε, λε τώρα. Γιατί δεν καταλαβαίνω σήμερα. Όλο μου λέτε βλακίε, μου κάνετε και νιώθω άσχημα. Τζάμπα. Το να κάνει το χειροφίλημα σε μια κυρία είναι άσχημο.
3: Το έκανε εξ επιτούτου. Τη πήρε, τη τράβηξε το χέρι.
1: Εξ επιτούτου του.
2: Τη το τράβηξε, πώ το έκανε.
3: Δεν τη το τράβηξε με δύναμη.
0: Καταρχά θέλω να σα μιλήσω και για ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο.
3: Ποιο?
0: Μου ήρθε στα χέρια γιατί χθε.
3: Για τον καθρέφτη.
0: Χθε ήρθαν, όχι. Δεν, για τον, είναι η Πέτρα, είναι από τον Άγγελο Ευαγγελίδη. Ναι. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που ο Άγγελο είναι και Θεσσαλονικιός. Το 1993 κατάγεται από Θεσσαλονίκη.
3: Η Πέτρα,
0: Η Πέτρα είναι διηγήματά του, έχουν δημοσιευτεί και σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Το διήγημά του αυτό διακρίθηκε στο διαγωνισμό των εκδόσεων Πατάκη. Και διάφορου άλλου έχει κάνει θεατρικού μονολόγου. Είναι υπέροχο. Τώρα, επειδή το καλοκαίρι είναι μια εποχή που.
3: Διαβάζουμε διηγήματα.
0: Όχι μόνο αυτό. Επειδή ο κόσμο πάντα παίρνει βιβλία. Χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι μπορεί να δει, ας πούμε, να πει ότι επειδή θα ξεκουραστεί.
3: Είναι η παραλία, το τραβάει το βιβλίο.
0: Είναι, το τραβάει το βιβλίο. Να ξαναπώ έτσι μια ωραία πρόταση. Άγγελο Ευαγγελίδη, η Πέτρα. Μια έτσι πολύ ωραία δουλειά από τον Θεσσαλονικιό.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
8: Μάχια καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτες σε 750 γραμμαρίων και 400 γραμμάρια τζατζίκι. Υπάρχει και το γκολ κόμπο. Γκολ, παρακαλώ, κόμπο. Ναι, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, δύο συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog και 400 γραμμάρια σαλάτα ρώσικη, παρακαλώ. Να πούμε Περιστέρι, Γέρικα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Αγίου Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος με τις ωραίες προσφορές του. Και να θυμάστε ότι κάθε μέρα δίνουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Yeah. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος που σας χαρίζει και πάντα είναι πρώτος στις προσφορές. Σας ανταποδίδει την αγάπη του. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
9: Στις ζεστές μέρες όπως σήμερα, γιατί μάλλον θα έχει ζέστη με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη προτεραιότητα. Ευχαριστώ, Παναγί, που μου το έδωσε να το διαβάσει αυτό. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.
8: Λοιπόν, να δω και λίγο να ανοίξουμε την εφημερίδα. Παρακαλώ, Μπαγκαράγκα που ήρθε για τη. Λοιπόν, μάλιστα αυτό έχει πολύ δυσαρεστημένο. Να πούμε γιατί. Το είπαμε χθες για την Τίνα τη Μεσαροπούλου που επέστρεψε στο Happy Day και όλα καλά με την υγεία του συζύγου της, με την περιπέτεια του κύριου Μιλωνάκη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σιδερένιος ο άνθρωπος, του γύρισε πίσω και όλα ήταν υπέρ. Ήρθε η Κιάρα Φεράνη. Αυτή η Ιταλίδα λέει.
9: Αυτή έρχεται συχνά, δεν ξέρω, έχει εδώ κανένα.
8: Και εγώ αυτό δεν ξέρω.
10: Είναι κοντά, παιδιά, βολεύει.
11: Έχει πτήσει low cost εταιρεία.
9: Ναι.
8: Ναι. Τι κάνει εδώ. Ο Ρέμος ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία.
11: Ο Αντουάν.
8: Στη Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται να έχει περίπου 200.000 άτομα.
9: Γιατί?
11: Έχει γενέθλια αυτή η εβδομάδα ο Ρέμος.
8: Γιατί θα κάνει μεγάλη συναυλία που θα την κάνει στην παραλία δωρεάν. Έτσι, και θέλω να του βγάλω πραγματικά το καπέλο για αυτό που κάνει.
11: Στη Θεσσαλονίκη.
9: Γιατί θέλω να του βγάλω το καπέλο.
8: Γιατί θέλω να του βγάλω το καπέλο.
9: Πέρα από την πλάκα, σου είπα πριν για τον Βοζίνια, αυτόν τον τερματοφύλακα. 40 χρόνων από την ακτήλε φαντουστού.
8: Ναι.
9: Αυτό μπήκε στον αγώνα με 10.000 followers.
8: Ναι.
9: Το πρωί που ξύπνησα, γιατί είδα την είδηση, είχε 4,3.
8: Το
9: αυτή τη στιγμή έχει 5,3.
8: 5,3.
9: Ανεβαίνει ακόμα.
11: Και εγώ έτσι θα γίνει μια μέρα, να ξέρετε. Από τους 50.000 θα πάω.
12: Γιατί τι 800
11: και δεν το πάρει καμπάρι.
9: Έπαιξε χθες πολύ καλά και όλοι λέγανε, παιδί μου, για την ακτήλε φαντουστού που έχει ένα τύπο ο οποίος είναι 40 χρονών και παίζει δραματοφύλακας και έκανε το μάτς της βραδιάς. Μεγάλη ηλικία.
11: Παραπόρ να πω Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram να φτάσω κι εγώ τον κύριο από την ακτή ελεφαντοστού.
9: 5,3 δεν γίνεται.
8: Άρα στην είναι καλά, όπως έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ασχολείται με το Μουντιάλ. Έφυγε ο Αταμάν.
9: Έφυγε. Τσοκ μπουζούχαμ. Έφυγε ο Αταμάν, αλλά υπάρχει μια υπόσχεση στο βάθος χρόνου να ξαναδούμε αυτή τη σύμπραξη. Έτσι, για να κόβουν και Αταμάν, ευχόμαστε σε 20 χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια δεν ξέρω πώς θα είναι, να δούμε το Σαρπ, το γιο του, να κάθεται στον πάγκο με προεδρήνα τη Δέσποινα Γιανακόπουλου. Άστο, ναι, χάζεψε.
8: Ναι, ναι.
11: Λογικό δεν είναι.
8: Μιλάμε για,
9: ναι. Μιλάμε για τα κορίτσια που είναι στι κερκίδες. Εδώ είναι ένα που σκαρφώθηκε εκεί πέρα, δεν ξεκόλαγε το βλέμμα.
11: Τρελάθηκε.
9: Μπορεί να χάσε και τον γκολ αυτό.
8: Και ο Λουτσέσκου έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
11: Και ο Λουτσέσκου, πάει κι αυτό.
10: Και παιδιά, συγγνώμη, πήγε ο Σπανούλη στον
9: Άρη. Πώς ανατέξω! Φεύγει ο Λούτσι, φεύγει ο Αταμάν, με τι θα ασχολούμαι εγώ. Έφυγε το κόντεντ από τον αθλητισμό τον ελληνικό.
8: Ρε φίλε, τι αλλαγές έχει φέτος ύστερα. Yeah. Έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από 7 χρόνια. Yeah. Τι λες, ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου έφυγε, ο Αταμάν έφυγε.
11: Από
8: ποιος
11: το πράσινο ακροτήριο. Ναι,
9: ο Μπράντοβι.
8: Το πιστεύει, Σταθή.
9: Πάλι είναι αηγορικό.
8: Εγώ έρθει στην Αθήνα να πάει στο καζίνο.
9: Μπορεί να έρθει να πάει να πιει ένα ποτάκι.
8: Σωστά.
9: Έχει κλείσει και τον Καλέα που ήταν στην Ελλάδα.
8: Ωραία, πολύ. Μπορεί να φύγει έτσι να βλέπει το ρέμο, που είναι το Σεπτέμβριο.
9: Να πει το μα, δεν τελειώσαμε.
13: Πάμε σε βέη και θα είμαστε.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πολτρώνε σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Ιούνις τσιγκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, γεια σου ρε Απόν, υπέροχος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε εκεί στο Οπερά που κάνουν τα φανταστικά πράγματα μετά από τα απίστευτα viral φρούτα. Το Οπερά που μπορείτε τώρα να πάτε να πιείτε και ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, να φάτε και μια πίθανη έτσι, κατάσταση από φοβερά πρωινά που κάνουν. Γιατί έχει και τεράστιο πάρκινγκ για να σταματήσετε και Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ για εσά του πρωινού που θέλετε έτσι να έχετε 5 λεπτά να πάρετε λίγο να φάτε κάτι, να πιείτε το καφεδάκι σα ήρεμα ή να το πάρετε τουλάχιστον ήρεμα. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή ρωτάτε, τα viral φρούτα στο Οπερά που έχουν γίνει χαμός βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Δεν έχω δοκιμάσει, ρε Γρηγόρη.
2: Να πας να πάρεις, είναι τέλεια.
0: Τέλεια. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά εκεί πέρα. Λοιπόν, άλλο ένα viral γλυκό σας περιμένει λοιπόν στο Οπερά και είναι ένα συνδυασμός brownie και cookie, το μπρούκι, το οποίο τρώγεται και έτσι, αλλά άμα θέλετε και να το απογειώσετε, βάζετε και λίγο παγωτό πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σου πω ότι έγινε viral γλυκό στο Οπερά, το μπρούκι.
1: Το μπρούκι,
0: Σ' άρεσε.
2: Αφού δεν brownie και το cookie, πάλι καλά.
0: Μπράουνι και κούκι.
1: Μπρούκι.
0: Βλέπεις, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τις φανταστικές γεύσεις που έχει το Περά, ζεστάνατε λίγο το μπρούκι και όπως έτσι είναι ζεστό, βάλτε από πάνω το παγωτό.
2: Εσύ θα έχεις θέμα με τον Μάρκο, άμα πας στο Περά, γιατί ναι. Αυτός τρώει ένα εκατομμύριο φρούτα την ημέρα κανονικά. Θα θέλει και τέτοια.
0: Ναι, και θα τα φάει όλα. 69, 36, 10, 10, 22, παρακαλώ, στείλτε ο Περά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να δώσουμε ένα χιλιάρικο. Χίλια ευρώ. Ναι, χίλια ευρώ σήμερα μέσα από το. Χίλια ευρώ. Τι έχει, Μάρε Νάνση. Τι
1: έχει. Φίλησα την Νάνση και έχω φάει ένα κιλό κολόνια.
0: Γιατί φίλησε την Νάνση, πού τη φίλησε.
2: Με συνέχεια με φυλάει.
0: Αυτό το πράγμα αρέσει να σου πολύ.
3: Την κολόνια τη βάζω στο λαιμό τα κορίτσια.
0: Αυτή, δεν ξέρω τι κάνεις, είσαι ανώμαλος. Εσύ που τι κάθεσαι.
3: Εσύ γιατί
2: τον αγαπάω.
0: Ρε, αν πήγαινε εγώ στην Ελένη και τη φιλούσα κάθε μέρα στο λαιμό και από εδώ και από εκεί και
2: το ίδιο είσαστε εσείς με την Ελένη.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ το ίδιο με την Ελένη.
3: Εγώ σπουδά στο Μοντρεάλ.
1: Ποιος μπορεί να φιλήσει τη γυναίκα μου στο λαιμό με σηκώθω πάνω.
0: Βλέπεις εσύ.
2: Έχω 15 χρόνια με τον Παναγί. Είμαστε εδώ πέρα κάθε πρωί.
1: Πας καλά εδώ.
2: Φιλιόμαστε.
1: Είμαστε αδέρφια εμείς, κοριτσάκι.
0: Είμαστε αδέρφια εδώ και την αυτόν είναι.
1: Ψυχή μου, κολαράκι μου γλυκό.
3: Πόπο, ξαλιάρι.
2: Τώρα είμαι εντάξει, έχω πάρει την αγκαλιά μου.
0: Λοιπόν, άνοιξε. Τι να ανοίξει, ξέρω εγώ, άνοιξε. Άσε
3: την παράθυρα, παιδί σου.
4: Ούτο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, για να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Το σήκω, καλημέρα.
6: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μαμάν με αυτές τις καλημέρες.
6: Good morning.
0: Καλημέρα.
2: Δεν έχουμε γραμμή, καλούδι.
6: Good morning.
7: Αυτό σήκωσα.
0: Καλημέρα.
6: Good morning.
7: Καλημέρα, μιλήστε, σας παρακαλώ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, κυρία μου.
8: Καλά, εσείς.
0: Πώς σας λένε.
3: Πώς?
8: Ντέμι.
0: Ντέμι, μου έχουμε ξαναπαίξει.
8: Τα φάκελα πριν 2 χρόνια.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, Ντέμι, παίζουμε για 700 ευρώ.
6: Πώς περάσανε τα χρόνια.
0: Είσαι εντάξει για 700 ευρώ ή να τα μεγαλώσω.
8: Δεν ξέρω.
0: Άντε, 800 ευρώ, είσαι εντάξει.
8: Τέλεια.
0: 800 ευρώ λοιπόν για τα φάκελα. Αγγελάδα, σουβλάκι, στόχος, βούλες, λουλούδι, UFO.
2: Άκου τι είπε η γλυκούλα, η Ντέμι, ο μισθός μου.
0: Ο μισθός μου. Αμάν μου, ρε Ντέμι, μακάρι να το κερδίσει ειλικρινά.
1: Αποκλείεται, Ντέμι, 8.40 είναι ο βασικός. Μας κοροϊδεύει.
2: Εντάξει. Τα 40, θα στα βάλω εγώ.
0: Λοιπόν, πώς το λένε, κεραυνός, ο ροζ και με τα μουστάκια.
1: Κάτσε κάτι θέλει να πει η Ντέμι. Τι θες, Ντέμι μου.
8: Θέλω το ροζ.
0: Το ροζ.
8: Τα λουλούδια. Και το σουφλάκι.
0: Και το μπουκλάκι.
1: Το σουβλάκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μπουκλάκι θα μπορούσες να κάνεις, Νάνση.
0: Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Λοιπόν, πας για 5 και 0 ή για 4 και για 1.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 3. 3 και 2, 5. Άλλο 2 δεν υπάρχει. Ανοίγω και το λουλούδι και έχει το 8. Αχ, μωρέ Ντέμι μου, δώσε λίγο.
1: Σου έχουμε δώσει δώρο, Ντέμι.
0: Δώσε ρε κοπέλα και 2 χρόνια να πάρει
8: σου λέει. Πολύ καιρό.
2: Εντάξει. Τι θέλεις, θέλεις Five Fashion ή θέλεις Χαρμάνι.
8: Χαρμάνι.
1: Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ. Να πας σε ένα κατάστημα Χαρμάνις Hair & Beauty Bazaar. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram. Παναγής Τζορτζάτος, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Ντέμι.

0: Λοιπόν, Νικολάκη μου, πάμε λίγο να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Υπάρχει περίπτωση αύριο να αλλάξει ο καιρός που λέει για βροχές και τέτοια?
1: Μην μου το κάνεις πάλι αυτό.
0: Έτσι, όχι,
2: το πάλι, κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
3: Όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Τετάρτη είναι αύριο. Ρε, να συνέλθε λίγο γάμο πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ.
3: Ναι, άμα είναι ξεκινήσει από αύριο, δίκιο έχει κουμπάρα. Θα πάμε μέχρι Σαββατοκύριακο.
0: Δεν ξέρω τι λέω σήμερα. Ειλικρινά είμαι κουρασμένο. Δεν έχω. Δεν ήθελα να έρθω. Είμαι τόσο που έχει βγει όλο ο χειμώνα και χθε δουλεύα μέχρι τι 12 το βράδυ. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, έδιωξε τον ήλιο να πάει να ξεκουράσει.
2: Μα εσύ δεν θες να γυρνάς στο σπίτι να ξεκουράζεσαι.
3: Τώρα που είσαι νέο παιδί θα δουλεύεις. Πότε θα δουλεύεις?
2: Εσύ έχεις πει ότι δεν θες να ξεκουράζεσαι.
0: Να σε παρακαλώ, σταμάτησε.
3: Ρε Γρηγόρη.
0: Βάλε το καιρό. Πάμε να τον κλείξουμε τώρα, να το σταματήσουμε το πρωί.
3: Λίγα να πλάκα. Ποιο να σταματήσουμε, πάμε στη Ρόδο, ρε.
2: Και να σου στερήσουμε τη δουλειά. Και να σου στερήσουμε τη δουλειά ποτέ. Θα δουλεύεις μέχρι.
3: Εγώ δεν τελείωσε το tonight. Δεν τελείωσε τον εκατομμυριούχο, γιατί γκρινιάζεις?
0: Δεν τελείωσε το tonight, όχι.
3: Πόσο έχεις ακόμα?
0: Έχει ακόμα πολύ.
2: Έχουμε.
0: Λοιπόν,
3: ο εκατομμυριούχος.
0: Δεν ξέρω τι λέω, έχω χάσει τα λογικά μου.
3: Ο εκατομμυριούχος.
0: Τι σε νοιάζει, ρε σένα? Βάλ τον καιρό, ρε Νίκο.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα και άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία, αλλά θα υπάρχουν λίγο περισσότερα σύννεφα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινότερες περιοχές, το ίδιο και την Πέμπτη, όπου υπάρχει μια μικρή αναπτυκτική πιθανότητα, κυρίως την Πέμπτη, να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Από την Πέμπτη θα το γυρίσει σε βοριά, αρκετά ενισχυμένο στα 6 με 7 μπουφόρ, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη θερμοκρασία. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, δυνατός βοριάς στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σύμφωνα και με τα τελευταία προνοτικά στοιχεία, αναμένεται πολύ καλός καιρός το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια, αρκετά δυνατούς βοριάδες στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία σε μικρή πτώση, με μέγιστη στη μέση στους 30 το πολύ 31 βαθμούς Κελσίου και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάρα πολύ ωραία. Παναγιώτη, τι έχεις να πεις? Γιατί σήμερα πρέπει να σας πω ότι θα πάρουμε και ένα τηλέφωνο στον Γκάρο. Γιατί ο Γκάρος, κυρίες και κύριοι, όσο και να μην το πιστέψετε, μπήκε στο Hall of Fame της Κομωτικής. Παναγί, τρίτο συνεχόμενο βραβείο που γίνεται, νομίζω, ή για δεύτερη φορά στην Ελλάδα σε όλα αυτά τα χρόνια, ή πρώτη φορά. Για τρίτη φορά ο καλύτερος κομωτής της χρονιάς. Τώρα σε μεγάλα βραβεία που γίνονται στο Μέγαρο Μουσικής. Μιλάμε τώρα για κόσμο πάρα πολύ, για όλους τους κομωτές. Τρίτη χρονιά, και θα τον πάρω να τηλέφωνο να του πούμε συγχαρητήρια, γιατί αυτό που κάνει είναι μαγικό. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί άλλη μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τι να σου πω τώρα, είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γκάρο. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Να πούμε μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι που είναι εδώ, μάλλον σε όλα τα καταστήματα Μάτι Μάτι. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά Ηλίωλα και Οράσιος. Τα αποκλειστικά brands Look LG Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά Ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή Οράσιος μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ, παρακαλώ. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα ζευγάρι, οπότε 69, 36, 10, 10, 22, γράψτε Μάτι και ονομάτε επώνυμο.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter, Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger, Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μάλιστα. Και λοιπόν, στον αγώνα κρίνονται όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με έκπτωση έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές έως τις 19 εβδόμου. Μην ξεχνάτε Walt.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, σε παρακαλώ, έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν τελειώσει τα σχολεία σήμερα. Πρέπει να τελειώσει.
2: Κάθε μέρα κάνουμε την ίδια κουβέντα.
3: Καλά λέει.
0: Μα πρέπει να τελειώσει το παιδικό
2: σταθμό. Τα παιδιά πάνε ακόμα παιδικούς σταθμούς, κάνουν τέτοια, τι κάνουν οι γονείς?
1: Ξεκίνησαν τα summer camp.
2: Σταματήσαν να δουλεύουν, ναι.
3: Ξεκίνησαν τα summer camp.
1: Summer camp. Είσαι επιχειρημά να σου μικρό summer camp.
0: Ρε, υπάρχουν παιδιά που πάνε τώρα στο σχολείο τέτοια ώρα.
3: Summer camp.
1: Summer camp.
0: Summer camp, τι summer camp και summer camp.
2: Φεύγουν το πρωί και γίνανε το απόγευμα. Στα summer camp των σχολείων.
0: Εντάξει τώρα, τα
2: βλέπουμε. Και εκτός σχολείων.
0: Ωραία, να αφήσουμε λίγο για να. Έχουμε τηλέφωνο στον αέρα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα.
2: 2-11-7-7-9-31.
0: Καλημέρα.
3: Περίμενε.
0: Άντε πάλι περίμενε και περίμενε. Ρε Νίκο. Έλα, παιδιά, παιδιάς, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μιλάτε, σας παρακαλώ.
2: Δεν θέλει.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Πόσα χρόνια μείνατε στο σχολείο και πήρατε τηλέφωνο?
4: Έχω μείνει πολλά χρόνια, αλλά θέλανε τα μικρά να σας μιλήσω, λέει.
0: Α, μπράβο, για λόγω μήπως θέλετε εσείς. Δώστε τα μας, δώστε τα μας.
4: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
5: Για μιλήσω.
0: Γεια! Γεια! Πώς σε λένε?
5: Πάνω.
0: Έλα πάνω μου, πόσο χρόνο είσαι?
5: 9.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

0: χωρίς τα καζατζίδι το πω σφουγγαράκι. Για πες.
1: Αχ, σφουγγαράκι.
2: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Καθόμαστε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης.
9: Αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.

0: Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αστάω, ναι, αστάω.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και εγώ.

0: Έλα! Έλα! Έλα!
1: Είναι, λοιπόν, παιδιά, θα σας πω εγώ για τη στοίχημαν τώρα εδώ πέρα. Γιατί. Τι έκανε αυτό.
2: Αν εντάξει, θα ακούσει κατά πειράζει.
1: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, ότι το Στίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr, θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, ρε παιδιά.
3: Καλώς ήρθατε στο Fanatic Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάτε τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μερό φτουχή. Ακαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντη,
6: έλα,
0: μου τι γίνεται.
6: Έλα Βαλάντη, καλά είστε.
0: Πώς είσαι.
6: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
1: σε
6: ευρώ.
1: Σε πιάσανε χθες με τους κόνους που είναι, βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
6: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services.
1: Έχεις και app.
6: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
1: Ναι.
6: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
1: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
6: Είναι application.
5: Τι application?
6: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
6: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourist of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
1: Πόσα λεφτά
6: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψαν εδώ στα ελληνικά.
1: Πόσα
6: και
1: λεφτά, 40 euros.
6: 40 είναι 40. 40, αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες. Κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
6: Παίρνεις τηλέφωνο, ναι, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
1: Ναι, έτσι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
6: Δεν είναι παράνομο, γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας, ναι, κόλπο. Έτσι, α, πολύ ωραίο. Έχω 4 ημιλιπόθυμους.
0: Μπράβο,
6: έτσι. Οι οποίοι να λιποθυμάνε, πέφτουν,
0: ναι,
6: και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός.
0: Αυτούς
6: τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι. Έχω και 4 κόνους.
0: Κόνους, ναι.
6: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται, είναι άνθρωποι, είναι κάνουν, δεν είναι εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
0: Τέλεια, ρε
6: παιδί. Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, ναι, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
6: Ναι.
0: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
6: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά γιατί το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει ο
0: Μέλλον. Έχω εγώ ένα.
6: Τι έχεις εσύ?
0: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
6: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ο ένας, ναι, είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
0: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
6: Χάπι.
0: Που, ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
1: ναι,
0: έρχεται η αστυνομία.
1: Γιατί?
6: Τι χάπι είναι αυτό?
0: Είναι για άμεση δράση.
6: Πάτω. Ήταν έτσι αυτά, έτσι από κρατάω και λευγέ, θα με πάρει το λεφό. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
6: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακά, να πούμε εκεί από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή άμυνση του. Αυτά, δώσαμε.
7: Ιούνις και Γκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα υδροσόλαρ, παρακαλώ, που θα κληρώσουμε στο τέλος της σεζόν από την υπέροχη εταιρεία την Υδροσπιράλ, που είναι έτσι ειλικρινά τέτοιες μέρες μαζί μας και πραγματικά μας δίνει πολύ ωραία δώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Υδροσπιράλ, χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής μας. Αν ψάχνετε αυτή την εποχή να βρείτε ηλιακό θερμοσύμφωνα που σχεδόν η μισή Ελλάδα δεν έχει, και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Ίσως επειδή ακούτε πάρα πολλά, ίσως επειδή δεν έχετε εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι. Πάντως, αν θέλετε, ρωτήστε να δείτε για τους Υδροσόλαρ και πρώτα ρωτήστε και την εταιρεία Υδροσπιράλ ΑΕ, που είναι μια περίπτωση 40 χρόνια, που 40 χρόνια εμπειρίας, που έχει κάνει συγκλονιστικά πράγματα και όχι ηλιακούς, αλλά έχει περάσει τώρα πλέον και στον τομέα των ηλιακών με τεράστια επιτυχία και μπράβο τους, γιατί περίμεναν πολλά χρόνια να σχεδιάσουν αυτόν τον ηλιακό θερμοσύμφωνα και αυτό είναι το υπέροχο στην ιστορία. Περίμεναν πάνω από μια δεκαετία για να φτιάξουν τον τέλειο ηλιακό θερμοσύμφωνα. Γι' αυτό λοιπόν η Υδροσπιράλ ΑΕ και ο ηλιακός Υδροσόλαρ. Παρακαλώ, www.hydrospiral.gr ή στο τηλέφωνο 210-5593-801 και για χονδρική. 5593-801 και για χονδρική. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και γράψτε ηλιακός για την κλήρωση.
1: Υδροσπιράλ, ηλιακός, ό,τι θέλετε γράψτε.
2: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό, Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το λέμε το νερό Ζαγόρι, Γιώργο.
3: Ναι, ξέρετε τι λέγαμε πριν. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards.
3: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Να το ξέρεις και όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας. Σήμερα με την υπέροχη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.
5: Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα.
2: Καλωδί, έχεις μια δική σου σειρά.
5: Που παζει πάντα, νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα.

0: όλα λέει ξένα.
1: Ναι, μια χαρά εγώ τα βρήκα και στο...
0: Είναι στο YouTube, βάλτε YouTube.
1: Όχι, είναι και στο τέτοιο. Στο Spotify. Έλα πάμε για καρδούλες και αγαπούλες live στο Νάνση Αντωνίου στο TikTok. Πάμε να διαβάσουμε τα

απαιτείται να δείξετε προσοχή και να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψουν κάποια μικροπροβλήματα υγείας. Βρείτε τον απαραίτητο χρόνο για να εκφραστείτε χωρίς να είστε υπερβολικοί στα συναισθήματά σας.

0: που άλλαξες τη ζωή του αντρός σου. Θα βγεις στο παράθυρο, θα βρει όλα τα τραγούδια. Ο Καλούδης. Περνάω στο Ταβράκια, Γιώργο.
1: Να καλώ.
0: Για να δω. Οι εντάσεις που θα δημιουργηθούν θα επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία σας και μόνο αν φροντίσετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας δεν θα κλονιστούν τα νεύρα. Πρέπει να κρατηθείς ψύχραιμος.
1: Ψύχραιμος.
0: Αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να προχωρήσεις, να αλλάξεις τακτική. Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο. Εσένα που είσαι Ταύρος. Καλημέρα στη Σάμμο, στη Γαλατινή. Περνάω στα διδυμάκια. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στο οικονομικά σας, γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο να κρατηθείτε μακριά από περιττά έξοδα ή επεκτατικές κινήσεις που δεν έχετε μελετήσει επαρκώς. Μην τα κάνετε αυτά τα σχέδια. Αντί να είστε απαιτητικοί και να δείχνετε κουρασμένοι, προτιμήστε λίγο να δείξετε κατανόηση. Είναι μέρες που πρέπει να δείξετε κατανόηση.

0: Από όλη τη δισκογραφία της αυτό βρήκες να βάλεις.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι δισκογραφημένο αυτό. Συγκεντρώσου και μπες και στο live.

0: πάει σε ένα στούντιο να τα γράψει τα τραγούδια, ξεμπερδεύουμε.
1: Έτσι θέλει. Γι' αυτό το καριτσάκι που χάθηκε χθες από τη ζωή, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Και για όλα τα κοριτσάκια, για όλες εμάς, που κάθε μέρα, ανά τρεις μέρες, ανά δύο μέρες, αυτά τα τακούνια δεν τα φορέσαμε ακόμα.
0: Έκανα έτοιμα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Nissan Summer Sales, με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Και φύγε, τρέξε στο νοσοκομείο.
11: Γεια σου Μέρη, γεια σου Ράνια, φιλιά στο Αγρίνιο. Καλημέρα στοιχείο στον Αργύριο.

λαός μας απελευθερωθείτε ψυχικά και πρακτικά, ώστε να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα και παράλληλα να αλλάξετε τρόπο σκέψης, αξιοποιώντας όλες τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Βρείτε ψυχική ικανοποίηση στις συναναστροφές σας με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

0: χαιρετίζουμε τους Σκορπιούς. Τα πολλά απρόοπτα και οι απρόσμενες αλλαγές θα προκαλούν συνεχώς εντάσεις, με αποτέλεσμα κάποιες σχέσεις σας να κινδυνεύσουν να διαραγούν. Μην εκτεθείτε απέναντι σε πρόσωπα των οποίων τη στήριξη έχετε ανάγκη τη στιγμή που μπορείτε να διατηρήσετε τις απαραίτητες ισορροπίες.
1: Γεια σου, Νάντια.

0: τοξότες μας, τολμήστε να κάνετε καινούριους φίλους ή να απομακρύνετε από τη ζωή σας ό,τι δεν σας ταιριάζει, τηρώντας πάντα το μέτρο. Το αίσθημα αυτοσυντήρησης που σας χαρακτηρίζει θα σας προσφέρει ένα συγκροτημένο και σταθερό περιβάλλον με γερές βάσεις. Καλημέρα στη Γεωργία από Πάτρα, γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα στο Χρήστο από Ημιτό. Στην Αμαλία από Γραβιά. Στο Βασίλη. Στην Έλενα. Είμαι έτοιμη να περάσω στα εγώ κεράκια.
1: Είναι μαζί μάλλον ένα.
0: Προχώρα παρακάτω.

0: Ναι, λέμε 22 φεστιβάλ Χιλμού. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Μην αποσυντονιστείτε από το φορτισμένο κλίμα στον εργασιακό χώρο και αφήσετε να πέσει η ψυχολογία σας. Δεν θέλουμε να πέσεις. Πήγες να μου πέσεις πριν. Αναμφίβολα είστε ικανοί να κάνετε υπομονή μέχρι να έρθουν τα καλύτερα χωρίς να εκτεθείτε σε κινδύνους. Υπομονή.
1: Πόσο αγάπη μου, πόσο.
0: Πάει.
1: Πόσο δεν είναι, για κάποια αυτό. Θέλω να σου πω κάτι για την υπομονή.

0: Αφήστε στην άκρη το συντηρητισμό σας ώστε να γεφυρώσετε το χάσμα που έχει ήδη δημιουργηθεί με οικεία πρόσωπα. Δώστε το καλύτερό σας σε αυτό για να αποδείξετε ότι δεν είστε απέναντι στους άλλους αλλά στο πλευρό τους.
1: Καλημέρα στον Θανάση, τον Γλυκούλη και τον Ανδρέα. Γεια σου, Γλυκούλη.

0: Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι.
1: Δεν είναι τελευταίο.
0: Ποιο έχεις βάλει τώρα?
1: Μπανιστριτζού.
0: Τα μου τα έχεις μπερδέψει όλα.
1: Ναι, γιατί είχα κάποιες δυσκολίες. Μπανιστριτζού και έχεις το
0: βλέπει. Βάλε την Μπανιστριτζού.
2: Μπανιστριτζού.
0: Βάλε την Μπανιστριτζού.
3: Άιντες.
0: Άιντες.
3: Μανούλα μου, bye bye.
0: Θα ακούσουμε ένα ρεφρέν από την Μπανιστριτζού και εγώ θα πω το τελευταίο ζώδιο. Γεια σου ρε Πέγγι.
1: Παπαπού.

τα ψαράκια. Με σωστές επιλογές θα καταφέρετε να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, αλλά και να συνάψετε νέες συνεργασίες. Μην δημιουργήσετε αντιπαλότητες και εντάσεις με τους συνεργάτες σας, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν οι προτάσεις.

0: γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Είμαι ο

0: πριν από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπη!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω.
17: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
22: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
24: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
25: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κάπου στα 10 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για το 2,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και Βαλμά, φέτα Βαλμά, κυρίες και κύριοι, για 3 εβδομάδες από χθες, έτσι που το ξεκινήσαμε να σας το λέω, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η φέτα Βαλμά χύμα με 10,95 παρακαλώ. Μια συγκλονιστική τιμή. Δοκιμάστε τώρα αυτή την εκπληκτική φέτα που 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, που αποφάσισε αυτούς τους τελευταίους μήνες να κατέβει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα, μακάρι να τη βρείτε. Είναι το μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Να ξέρετε, η μόνη φέτα που με το ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό το φρέσκο γάλα που κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Ούτε με γάλατα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας και Ιταλίας, που λέω εγώ ότι μπορεί, κάπου ίσως μπορεί, λέω, ακούγονται αυτά, αλλά εντάξει τώρα, εντάξει, ναι αυτό, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω υπάρχουν, απλά λέω τώρα εγώ, το μυαλό μου λέω πράγματα, ναι, λέω ό,τι μου κατέβει λέω. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά φέτα Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μια εγγύηση. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μια μεγάλη χαρά και τιμή που ο Βαλμάς μετά από 60 χρόνια από την ορεινή Χαλκιδική κατεβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα ξαναπώ, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Μακάρι να μπορέσετε να βρείτε, έστω να δοκιμάσετε τη φέτα Βαλμά, έστω να την έχετε στο τραπέζι σας. Γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. 10,95 για τις υπόλοιπες, για τις επόμενες 3 εβδομάδες, έτσι. Μια καλοκαιρινή προσφορά από τη φέτα Βαλμά που πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά που σας δίνουμε. Το ψυγιάκι, για να είμαι πιο σαφής, που έχει γεμάτο τυριά από το Βαλμά που κερδίζει μια οικογένεια κάθε Παρασκευή.
2: Θέλω λοιπόν να πω, περίμενα λεπτάκι, επειδή στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και ρωτάνε πότε θα γίνει κλήρωση για το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Για αυτούς που έχουν κερδίσει.
0: Ναι.
2: Και έχω ενημερωθεί ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Είναι ακριβώς δίπλα στην ΕΡΤ. Μεγάλη κλήρωση. Θα κληρώσουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση. Αν έχεις κερδίσει στο διαγωνισμό, σε πήραμε τηλέφωνο και μας είπες το password και είσαι μέσα, ίσως είσαι ο τυχερός. Οπότε να είσαι εκεί. Ξαναλέω, 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Εκεί θα γίνει κλήρωση.
0: Δίλημα ζωής.
3: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στείλε. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά. Σχεδιάζουν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
4: Καλά θα πάει αυτό.
2: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
4: τσακ!
2: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
4: ότι
2: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
4: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή.
2: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
4: Κτήμα!
2: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
4: Τα πάντα όλα.
2: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
4: Έχει κόμμενο.
1: Ναι, έχει κλείσει.
2: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
4: Όλα
2: εγώ,
4: πάλι
2: λέει,
4: τούτο.
2: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
4: Δεν μπορείς.
2: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
4: Καλά το παίξε, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
2: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
4: Αφού το διαχειριστεί,
2: δεν μου ανοίγεται. Δεν μου λέει κάτι άλλο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμενα. Η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
4: Μην κάτι τσίπησε.
1: Τι παιδιά, έχει. Είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
4: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο.
2: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το.
1: Ναι,
2: το ακυρώνει, τον ακυρώνει το γάμο για να μην.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
4: Σεπτέμβρη είναι πρώτο πυλό.
2: Μα είπε ότι... να ανακοινώσουμε.
1: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
4: Με όλα αυτά.
2: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα κάνουν.
1: Θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι.
2: Έχουν μοιράσει, λέει. 300 άτομα είναι καλεσμένα.
1: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου, να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική, ναι, και να κάνουν μετά το γλέντι 4
4: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
2: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την...
1: ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι. Και
4: ωραία, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
2: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα.
2: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
1: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
0: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
1: Ποιο μάτι μου πετάει.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
4: Μάγκας! Μάγκας!
2: Δεν το σέβεσαι, Ρενάνση. Τι λες, άσε μας, Ρενάνση.
1: Την πιέζει τώρα, δεν έχει αγχωθεί αυτή.
4: Είσαι πολύ μάγκας, φίλε μου.
0: Συγγνώμη λίγο, έχει αγχωθεί η κοπέλα και το δεχόμαστε.
1: Ναι, ωραία, και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγχώθηκε.
0: Ωραία, περίμενε, Ρενάνση. Και ξαναγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμος κάθε φορά alert.
2: Ανάλογα με τα νιάτια της και τα σκέρτσα της.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια λες.
1: Έτσι είναι η αγάπη.
2: Άσε μας μόνο.
1: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθηκε.
2: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί.
1: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν είπε ότι θέλει να χωρίσουν.
2: Δεν αγχώθηκε, λέει δεν είμαι έτοιμη.
0: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δεις ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
1: Τα βρήκατε τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
2: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
0: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Παιδιά,
0: το έχουν πει στους γονείς, το έχουν πει, Παναγή. Είπαμε, το έχουν πει.
2: Εννοείται, το έχουν ανακοινώσει.
1: Σόπαρε κι άμα το είπα στους γονείς, όταν κάνουν τα.
2: Σόγια, συμπεθέρι,
0: συμπεθέρι, γιατί το έχει πει. Θα πάνε να πούμε τώρα δεν θέλει. Τι έγινε, δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
2: Ξεφτύλα.
4: Έχουν ραφτεί, όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
2: Ξεφτύλα πράγματα.
1: Δεν πάτε καλά, η κοπέλα έχει αγχωθεί, έχει το γάμου.
2: Εδώ μου λένε τον έφαγε, δεν αγχώθηκε.
4: Ακριβώς.
2: Τίποτα.
4: Τίποτα, ναι.
0: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
4: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα, Πανάκη, πες τις αλήθειες.
0: Λέγε, τι λέει, τι γράφει.
2: Ότι έχει γκόμενο, λέει.
4: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
2: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο
4: και
2: δεν
4: ξέρει τώρα.
1: Τι φλακείς είναι αυτές που λέτε,
4: για την κοπέλα. Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
2: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
4: Για το Film Festival.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγε το παιδί, λέει το όνομα.
2: Άγγελος.
0: Λέει, καλά κάνει ο Άγγελος. Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύομαι εγώ ξανά.
4: Σου ξημέρωσε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να μέσα ακούω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από την Κρήτη.
5: Από την Κρήτη. Ναι.
2: Από την Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
0: Σταμάτα λίγο. Κάτσε να πει.
4: 2.000 καλεσμένους θα σου ακυρώσει.
6: Έτσι, ξέρω.
0: Ναι. Για πείτε, κύριε.
7: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51. 2-31-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Μέχρι πολύ αργά είμαστε έφηβοι. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία...
0: Μπορεί να τα θέλουμε να τα ζήσουμε μετά.
12: Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά. Είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
2: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
12: Αυτή τη στιγμή με 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014 πόσο
0: να ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: 24 χρονών ήταν, όχι.
0: Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι, αφού δεν θες εσύ, ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι, ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
12: Η άποψή μου είναι. Δεν υπάρχει μεσοβέζικη λύση σε αυτά τα πράγματα.
2: Τι εννοεί?
12: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
2: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωση σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
12: Έτυχε να πετύχει μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία άδειξε για λαμπάδα δίπλα.
2: Μάλιστα.
12: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω. Το
2: δηλαδή, φωνάζω, συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο, εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
12: Είχαμε κλείσει συνειδητικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
2: Μάλιστα.
12: Και 10 μέρες πριν. Να τεινάζω όλα στον αέρα.
2: Ναι, υποθέσω δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο.
12: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κράταγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
1: να κάνω
12: με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιών αρχών, αυστηρών αρχών, okay. Οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή έπρεπε να τη γυρνάω, όντε σαραμιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το θέμα.
2: Μάλιστα. Κατάλαβα.
12: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία μας τα είπες.
0: Εγώ αυτό που λέω κυρίως.
12: Και εγώ χάρηκα
0: γιατί είναι δύσκολο.
12: Να ακούσει και κάποιος άλλος για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος. Μην πάρεις την απόφαση. Άσου να περιμένει. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο δεν
2: περιμένει. Κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
0: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ήταν παντρευτό και μου έλεγε δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο.
12: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
12: Σύστημα, δεν γίνεται.
0: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
12: Γιατί ακριβώς.
2: Μπορεί να δηλαδή, εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρί να παντρευτούμε.
0: Εγώ θα χώριζα.
2: Θα χώριζε.
0: Ναι, εγώ θα χώριζα.
2: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
0: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
1: Δεν μου να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπό σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζει. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
0: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και δεν είμαι.
12: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγει εσύ.
0: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
12: Άμα πνίγεται με την
0: πάρα
12: ιδέα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
1: Άρα, εγώ πνίγω.
12: Δεν τα έχει, δεν έχει σχέση με μια ιδέα. Έχει σχέση με έναν άνθρωπο.
1: Εσύ είπε τώρα για γάμους και τέτοια.
12: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
2: Να έτσι τον πνίγεις.
1: Το πνίγω.
12: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
2: Γρηγόρη σε πνίγει.
12: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
1: Μα μόνο του είπε για γάμο. Κάτσε μα δεν ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
0: Δεν
5: μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
1: Γιατί να μην κάνω σχέση, άμα δεν έχω παντρευτεί.
5: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση.
0: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
5: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
1: Και άμα δεν είσαι.
5: Μου, ή κυρία μου, εγώ.
1: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω είμαι έτοιμο.
0: Τι λε, μάλλον.
5: Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
5: Και κακώς με περίμενε, άμα θέλω.
1: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
5: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να αφιαμπολίσω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να τις παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση. Πιστέψτε με.
1: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
5: Αλλά κουράζομαι.
1: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές, αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
5: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
1: Ακριβώς.
5: Μια τεράστια καριέρα.
0: Ποιον μιλάμε, με τον Ρουφά, μιλάμε.
5: Δεν θα πω κάτι παραπάνω.
0: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
1: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
0: Όχι.
1: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
5: Ποιος το είπε αυτό. Δεν άκουσες τι είπα.
1: Ότι ήσουν κτητικός.
5: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος. Που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά.
1: Την είχες που περίμενε. Την
5: Θεσσαλονίκη.
1: Τη το έτρεφες αυτό.
2: Ναι, ένα σας πω τώρα κάτι.
1: Είναι πολύ αυτό που λέει. Θέλει πολύ.
5: Σε εισαγωγικά.
1: Την είχες που περίμενε. Την
5: Θεσσαλονίκη.
1: Τη το έτρεφες αυτό.
2: Ναι, ένα σας πω τώρα κάτι.
1: Είναι πολύ αυτό που λέει.

0: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
1: Ποιο?
0: Η Αυστρία.
1: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Αυτούνε, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
0: Πόσο?
1: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
0: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
1: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
0: Α.
1: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άιστο διάλο. Παίρνα νερό.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

92,2.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και μέλισσες. 31 λεπτά μετά από τις 10. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Τρίτη λοιπόν, 16 Ιουνίου. Και όμως φτάσαμε τα μέσα του Ιούνιου. Μια χαρά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση. Έχει στον Κηφισό, περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα. Έχει στη Λεωφόρο Αθηνών αρκετά. Και στο ύψος του Εγάλεω και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Έχει στην Κηφισίας και στα δύο τα ρεύματα. Τμηματικά πιάνει από το Νέο Ψυχικό μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Έχουμε και στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη. Το τρίγωνο των Βασιλικών στο κέντρο. Ο χαμός ο ίδιος λες και έχετε στήσει αντίσκηνα. Μόνο τα νότια είναι λίγο σε καλύτερα επίπεδα. Ο Πειραιάς χαμός. Θα μου πεις Πειραιάς, έναν δρόμο έχει γύρω-γύρω. Εντάξει, λογικό να κολλάει. Στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν. 6936 10 102 το Viber. Μηνύματα περιμένω που είστε δικά να που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι σε 2-3 λεπτάκια.
1: Ο Σφαίρα 102 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο κοφ.
2: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους. Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643.
13: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
14: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
13: Και ποιος ξέρει?
14: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
13: Μα τι λες?
14: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 27510 66500.
16: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
17: 75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

μαλλιώμα θα είμαι. Πώς το λένε, δηλαδή. Το λιώμα δεν πάει. Καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου, 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το σποτ μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν, παιδιά μου. Και πάμε να δούμε τα του καιρού. Επιστρέφουν λοιπόν τα 35άρια, βοήθειά μας. Αλλά παρόλα αυτά θα πέσουν και κάποιες βροχές και καταιγίδες σε διάφορα μέρη της περιοχής. Απογευματινές κυρίως ώρες, τα βόρεια πυρωτικά, εκεί θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και εάν τώρα που καλοκαίριες έχετε πρίξιματάκια, κατακρατήσεις κλπ. Και ζητάει βοήθεια ο οργανισμός σου γιατί δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο. S-Detox είναι το προϊόν. Είναι το προϊόν από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Γιατί όταν κάτι το ζητάει ο οργανισμός σου, πρέπει να το δώσεις. Break και έρχομαι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Λάξτε, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες, ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
14: Χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Να δω.

0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 11 ακριβώς. Καλέ, τι λες? Απίστευτο. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Και παιδιά μου, τι θα ήταν η ζωή χωρίς καφέ, χωρίς ένα κρύο παγωμένο ελληνικό καφέ? Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές. Μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει λοιπόν. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. 6936 10 102 είναι το Viber. Θέλω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και επίσης, επειδή θα σας δώσω και προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα για την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μείνετε στο Viber, γράψτε Ακύλας, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102. Να πάμε να περάσουν υπέροχα. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, εννοείται. 3η λοιπόν, 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Press Start Summer Tour Powered by Day, είναι ο Σφαίρα που παρουσιάζει τον Ακύλα. Πάμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο, έτσι με γλέντι θέλω να

0: Αστέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λαβρίδα, δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει. Να μην τους δέχεστε όμως τότε. 30 λεπτά μετά από τις 11. Είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου. Είστε όλοι στορισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, τι μάθαμε? Ότι αν νιώθεις αυτό το πρίξιμο ή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν γίνεται άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση. Με συγχωρείτε, τη κατακράτηση υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε, παιδιά μου. Δίνουμε και το αυτοκίνητο την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στην Ωμέγα Ελλά, στην Αγία Παρασκευή, είναι δίπλα στην ΕΡΤ, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus, σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχες λοιπόν στο διαγωνισμό Σφαίρα Password, να είσαι εκεί, γιατί ίσως είσαι ο τυχερός. Όλοι εσείς δηλαδή που μπήκατε στην κλήρωση, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, θα έρθετε στην Ωμέγα Ελλά, στην Αγία Παρασκευή, για να κάνουμε την κλήρωση. Τι ωραία, άντε να το δώσουμε το αυτοκίνητο, να δούμε ποιος ή ποια θα το κερδίσει. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της κόσμο, ανοίγει νέο δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέο σλόγγαν για να χωράει όλοι όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Μικρό break και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου? Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
2: Α.
1: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου? Μου λέει, 4 μέτρα.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του.
2: Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Στα Viber 6936 10 102.
21: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 40 λεπτά μετά από τις 11 η Μιβερίνα Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία σας έχω φανταστικό δώρο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα με επιστροφής από την Blue Star Ferries. Σήμερα θα σας πάω στη Σαντορίνη. Σταθερά στο ραντεβού της λοιπόν και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. bluestarferries.com 210-89-800 το τηλέφωνο για τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, που αν δεν το έχετε κατεβάσει κάντε το, γιατί εκεί θα δείτε όλα τα ταξίδια, τις προσφορές κτλ. Να σας πω ότι με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες έχει φέτος 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη Smiles έως 30% έκπτωση και στα Ιώτα Χ. Λοιπόν, για να πάτε εσείς στη Σαντορίνη, θα στείλετε μήνυμα, πολύ απλό, θα γράψετε Σαντορίνη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Θα σας πάει, θα σας φέρει Blue Star Ferries, ωραιότατα στη Σαντορίνη, τη μαγική. Και βέβαια, πώς το πας Σαντορίνη χωρίς το beach set σου, το ωραίο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έρχεται η Μικέλ σε συνεργασία με την Έλλη Γκρέκο και εκτός από το φανταστικό κρύο ελληνικό καφέ, αυτό το ιδιαίτερο coffee trend που θα είναι του φετινού καλοκαιριού, ο παγωμένος ελληνικός καφές που σου φέρνει, σου δίνει και ομπρέλα και που φθαλάσσεις, είναι αυτό το set που δίνω καθημερινά από την εκπομπή. Γράφετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Έρχεται ο Απόνο Γιώργος Αμπάνης και ο Δήμος Αναστασιάδης από το παρέα στον Σφαίρα. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
14: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
13: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
14: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
13: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι μία.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Μα όπου κι αν πας.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
17: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: fera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Κάθεσε. Αγναντεύει στη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη. Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες.

0: Οι καλύτερες επιλογές από την έντεχνη μουσική σκηνή, Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: μες τα σώθηκα. Μπράβο ρε κοπέλια.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Σφαίρα.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Το λένε οι παλιοί στο καφενείο. Το πέταξαν μια νύχτα στην πλατεία. Τον βάλαν σε τσουβάλι για φορείο. Ταυτότητα δεν είχε και στοιχεία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Μα όπου κι αν πας.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ, και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
17: Πέρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα. Ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Coconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 69 44 411 643.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πράγματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.

0: Θέση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας για ακόμα μια φορά. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Η φίλη μου η Βάσο η Πετράκου στο hashtag απογευματινό στο X θέλει να αφιερώσει τον Νικόλα το ράπτη που σήμερα λείπει. Πρόσεξε τώρα. Αφιερώνει πρώτη φορά στον Νικόλα το ράπτη τραγούδι την ημέρα που ο Νικόλας λείπει. Είναι απίστευτο. Θα το ακούσουμε όμως το τραγούδι. Θα κάνω ότι το αφιερώνει σε μένα. Έτσι, ας υποθέσουμε ότι σε μένα πήγαινε αυτό το τραγούδι και εκ παραδρομής το αφιερώνει στον Νικόλα. Λοιπόν, διαβάζω παιδιά ότι φέτος έχουμε απόβαση στα ελληνικά νησιά, τριπλασιασμό αφίξεων σε 3 χρόνια, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από Τουρκία. Μεγάλες ουρές στα λιμάνια και χωρίς αύξηση στα ταξίδια των Ελλήνων στην Τουρκία. Από Τουρκία όμως έχουμε 50% πάνω φέτος. Και γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς η απόβαση τουριστών, λένε, στην Ελλάδα. Από τα τέλη του Πάσχα και έπειτα έχουμε συνεχώς αύξηση τουριστών στην Ελλάδα. Έτσι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να σας πω. Ναι, θα σου το πω σε λίγο αυτό, γιατί θέλω να ανοίξουμε ένα θέμα να συζητήσουμε, το οποίο έτσι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και επειδή το βρήκα γραμμένο σε site ως έρευνα, λέω θα ανοίξω τις γραμμές να βγουν αέρα τα παιδιά, οι ακροατές του Σφαίρα, να πούμε την άποψή μας. Πριν όμως, θα σας διαβάσω το θέμα, θα σας μιλήσω για την Pharmacept, η οποία έχει τη σειρά Hygienic, έχει Sour Gel, έχει Sour Cream, πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, σαν αφορά αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες. Αυτό είναι το Hygienic, το οποίο το βρίσκεται και είναι για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Έχει και ριφίλ στις συσκευασίες και στο τζέλ και στην κρέμα για να μειώσει 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι Hygienic η σειρά και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διαβάζω το θέμα, το οποίο έτσι το είχα βρει από προχθές, αλλά τώρα έπεσε πάλι μπροστά μου. Είναι τελικά αποδεκτό να βγεις με πρώην μιας φίλης σου ή ενός φίλου σου? Δηλαδή γνωρίζεις, μάλλον όχι, γνωρίζεις έτσι τον άνθρωπο γιατί είναι πρώην φίλου σου, και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι έχεις άλλα αισθήματα. Είναι αποδεκτό να βγεις μαζί του ή μαζί της και να φτάσεις στο σημείο να δημιουργηθεί ακόμα και σχέση πρώην φίλου σου, να είναι πρώην ενός φίλου σου? Γιάννης Μπούνια, πες μας εσύ.
1: Θα μιλήσω με το φίλο
0: μου.
1: Πρώτα ξέρω εγώ.
0: Θα του πει του φίλου σου. Μ' αφήνει να βγω.
1: Θα μιλήσω να μάθω πληροφορίες.
0: Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω, λέει η Άντζελα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρή κόκκινη γραμμή αυτό.
1: Ναι, δεν είναι κιόλα.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανένα. Θα ρωτήσει το φίλο σου. Θα σου πει όχι, ρε, δεν έχω θέμα. Είναι δυνατόν? Νομίζω ότι στου άντρε είναι ακόμη πιο έντονο από ό,τι στι γυναίκε. Δηλαδή, είχα διαβάσει μια έρευνα παλαιότερα, νομίζω εδώ στο Απογευματινό την είχαμε πει, που έλεγε ότι στους άνδρες είναι red flag full να είναι πρώην φίλου τους κάποια. Ενώ στις γυναίκες υπάρχει ένα παραθυράκι. Αν είσαστε πολλά χρόνια μαζί πριν, αν έχει περάσει και μια δεκαετία και έχει παραγραφεί το αδίκημα, αν μωρένα δεν ήταν τόσο πολύ φίλη μου, ήταν κολλητή μου, αλλά δεν είναι πλέον. Δεν ξέρω. Για να ανοίξουμε γραμμές. 2-11-700-79-31. Μπορείς να βγεις, επιτρέπεται να βγεις με πρώην φίλου σου ή φίλη σου, είτε γυναίκα είτε άντρας? Θέλω πραγματικά να μάθω την άποψή σας. Πολλά φιλιά στη Βάσο, στην Βούλα, που θέλει το πέστο μου ξανά του Βέρτη. Ο Κύρικας, στοιχείο. Έχουν αλλάξει εποχές και έρχονται οι Τούρκοι, λέει εδώ. Που συζητούσαμε για τους τουρίστες. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. 2-11-700-79-31. Ποιος είναι?
2: Νικηφόρος.
0: Νικηφόρη, για πες. Καλά, εσύ?
2: Επουδενή. Δηλαδή, εκτός αν ήταν τύπου, ρε παιδί μου, φάστη και...
0: Ήταν
2: ένα βράδυ πριν από 25 χρόνια. Αν ήταν φάστη, τύπου για ένα βράδυ πριν από 25 χρόνια, αλλά... Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Εγώ σου λέω τώρα ένας φίλος σου να έχει σχέση με μια κοπέλα.
2: Όχι.
0: Χωρίζει.
2: Δεν γίνεται.
0: Και περνάνε, ρε παιδί μου. Περνάει καιρό. Δεν σου λέω την επόμενη μέρα.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Εγώ νομίζω δεν γίνεται. Δεν θα είναι άβολο, μωρέ. Ή θα σταματήσει να είναι φίλος σου ο άνθρωπος, ή θα σταματήσει.
0: Εδώ, ναι, εδώ φαντάζομαι ότι καλείσαι να επιλέξεις. Θέλω να κρατήσω τη φιλία μου, που δεν θα κρατήσει φιλία, φαντάζομαι.
2: Δεν θα έκανα επιλογή, δεν θα μου άρεσε ποτέ αυτό. Εκτός αν αυτός ο φίλος σου δεν είναι τόσο φίλος σου.
0: Αυτά που. Αρχίζουν και μπαίνουν οι υποσημειώσεις.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, πρέπει να είναι πολύ κολλητός ο άλλος.
2: Αν είναι πολύ κολλητό, δεν θα το σκεφτεί καν να το κάνει.
0: Να ξέρει, εγώ που έχω παιδιά στη Gen Z, την κόρη μου που είναι Gen Z, θα σου πω ότι το έχουν πολύ, το κρατάνε πάρα πολύ αυτόν τον κανόνα.
2: Ναι,
0: που εγώ δεν το περίμενα. Έλεγα ότι ήταν η νέα γενιά.
2: Εγώ περίμενα το ακριβώς αντίθετο.
0: Κι όμως, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση που ακούω από φίλους της, φίλες της και αυτά, σε καμία περίπτωση δεν βγαίνεις με κάποιον που έκανε κάτι. Τώρα, παλιά είχαμε την φράση θα τα φτιάξουμε. Τώρα λένε έκανε κάτι.
2: Ναι. Έγινε κάτι.
0: Έγινε κάτι. Με κάποιον που έκανε κάτι ο τάδε, εσύ δεν κάνεις.
2: Κι εγώ στο θα τα φτιάξουμε είχα μείνει.
0: Κι εγώ εκεί. Κι εγώ. Καταλάβεις.
2: Γεια πολλά, καλό
0: γεια σου Νικηφόρε, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Άραγε είναι αποδεκτό. Θα σας πω λίγο το άρθρο. Τι απαντάει ειδικός. Πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα. Και το νούμερο που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι θα αλλάξει για πάντα τη φιλία σου. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Ρένα.
0: Ρένα, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
3: Βέβαια.
0: Γιατί ακούγεσαι, μικροφωνίζεις. Για πες.
3: Πρώτα θέλω να πω ότι εντάξει, στις εποχές που είμαστε πιστεύω ότι μπορεί να γίνει άμα υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, έτσι είναι.
0: Α, δηλαδή με πρώην φίλου σου, μάλλον με πρώην φίλη σου δεν έχεις πρόβλημα?
3: Αν είναι πρώην φίλη και δω ότι υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχει κάτι δυνατό όπως έχουμε δει στις σειρές του Μανουσάκη, δεν είναι κάποιο ότι... Έτσι δεν είναι.
0: Ρε παιδί μου, περίμενε. Είμαστε εμείς οι δύο φίλες.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και χωρίζω εγώ με τον Γιάννη.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εσύ πας με τον Γιάννη.
3: Αν είναι κάτι ξεχωριστό, μπορεί να συμβεί να μου το κάνετε κι εσείς αυτό. Δηλαδή να γνωρίζετε.
0: Τι, το ξεχωριστό ποιο είναι?
3: Να ερωτευτούν δύο άνθρωποι και να είναι πολλά πολλά χρόνια μαζί.
0: Ότι αναπτύσσει συναισθήματα, ας πούμε. Σου έχει τύχει αυτό?
3: Μου έχει τύχει, ναι. Και μιλάω ακόμα με αυτή τη φιλία.
0: Δεν είχε πρόβλημα, δεν χάλασε η φιλία σας?
3: Όχι, στην αρχή το πήρα γιατί δεν μου το είπε, για να μπορέσω να χωρίσω νωρίτερα.
0: Αχα.
3: Όταν δεν υπάρχει κάτι και δεν λύγεις, πιστεύω ότι καλύτερα να λέγει παρά να ακούμε όλα αυτά.
0: Κοίταξε, αυτό που εγώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι πλήρως είναι ότι επειδή το βάζουμε τώρα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο και η επικεφαλή δεν είναι μία, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι όλοι οι πρώην οι ίδιοι. Είναι άλλο πράγμα ο πρώην, μια μακροχρόνια σχέση, έναν πολυβαθύ δεσμό, όταν υπάρχει συναισθηματική, έτσι, συναισθήματα πάρα πολύ δυνατά. Και είναι άλλο ο πρώην που ήσουν ένα μήνα μαζί, έβγαινε, αλλά παρόλα αυτά. Είναι πρώην, έχει αυτό τον τίτλο, κατάλαβες?
3: Ναι, αυτό είναι με τις ταμπέλες σήμερα υπάρχει το πρόβλημα και μεγαλώνει.
0: Ναι.
3: Αν δεν επιθυμούν τα ταμπέλες, δεν ξέρω εσείς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ρένα μου που μου είναι εδώ μαζί μας.
3: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια, γεια. Η ειδικός λοιπόν εδώ λέει ότι πότε είναι αποδεκτό και πότε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως είναι αποδεκτό να προχωρήσει. Καταρχάς, ο παράγοντας χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο χωρισμός ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Οι πληγές έχουν πουλωθεί πλήρως. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Η Ελένη από το Εγάλεο.
0: Γεια, πες Ελένη.
4: Λοιπόν, αν ήταν πραγματική μου φίλη, δεν θα της το έκανα ποτέ, ούτε εγώ σε εκείνη, ούτε εκείνη σε μένα. Δεν ταιριάζει, δεν πάει.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε... δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει.
0: Είσαι κάθετη εσύ, είσαι κάθετη.
4: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Φιλάκια. Γεια. Το επόμενο έτσι θέμα που αναλύει εδώ ειδικός είναι ότι εάν ο φίλος σου έχει προχωρήσει στη ζωή του και είναι σε μια νέα σχέση και είναι πολύ ok με τη νέα σχέση, οπότε το παρελθόν είναι καθαρό παρελθόν, καθαρό αιμό, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω τι μου λες, δεν ασχολούμαι καν, τότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για να προχωρήσεις. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Αναστασία.
0: Αναστασία, είσαι ψυχολόγος?
5: Όχι.
0: Α, γιατί έτσι ακούγεσαι?
5: Καμία σχέση.
0: Για πες.
5: Εγώ το έχω πάθει.
0: Τι έχεις πάθει?
5: Εγώ ήμουν παντρεμένη και στους 6 μήνες η κολλητή μου έκανε σχέση με τον άντρα.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί ακόμα και το τηλέφωνο δεν συνεργάζεται με αυτό. Έκανε κάποιες διακοπές. Η κολλητή σου
5: έκανε σχέση με τον άντρα μου στους 6 μήνες που ήμασταν παντρεμένοι.
0: Ακόμα και το τηλέφωνο δεν συνεργάζεται με αυτό. Έκανε κάποιες διακοπές. Η κολλητή σου
5: έκανε σχέση με τον άντρα μου στους 6 μήνες που ήμασταν παντρεμένοι.

0: σαν ταινία, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε μισό λεπτάκι. Καταρχάς η κολλητή Μπενό βγαίνει στο σπίτι ως κολλητή.
1: Εννοείται. Και διακοπές.
0: Αχ, κάνει διακοπές. Εδώ θα τρελαθώ που κάνει διακοπές και δεν μπορώ να μιλήσω με την Αναστασία.
1: Ναι. Λέω Μπενό βγαίνει στο σπίτι, πηγαίναμε διακοπές, βγαίναμε μαζί όλοι, ωραία, μια χαρά.
0: Δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Όχι, και είχε και εκείνη σχέση. Δεν ήταν μόνη της. Είχε σχέση.
0: Όπως, α, όπως, όπως και εκείνη είχε σχέση, όπως και εκείνος ήταν παντρεμένος.
1: Ναι. Πάσα μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
0: Πόσο καιρό πάει αυτό? Δηλαδή, σε ποια φάση ψυχολογική είσαι τώρα?
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
0: Α, πάει καιρός δηλαδή.
1: Είναι 4 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: 5.
0: Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα
1: και
0: αυτά.
1: Και παιδιά και μια χαρά.
0: Α, έχουν κάνει και παιδιά.
1: Ναι.
0: Εσείς
1: ναι.
0: Δεν είχατε παιδάκια?
1: Εγώ όταν το έμαθα, έμαθα ότι είμαι κέγγιος. Ναι.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Αγία μου. Και τελικά.
1: Τελικά εγώ έχω το παιδάκι μου. Ναι. Το κράτησα.
0: Ναι, άρα έχετε και εσείς. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Δεν ακούω, δεν κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές. Συγκλονιστική ιστορία. Εγώ το ξεκίνησα το θέμα, ξέρεις, πρώην φίλου, και η κοπέλα έχει περάσει απίστευτο. Απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, όχι αυτό τώρα, εντάξει, βάλε μου κάτι άλλο. Βάλε μου ένα, βάλε μου το Βέρτι, μου έλειψες πολύ. Και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.2.

Θοδωρή Σφαίρη και υπερβολέ στον Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα βεβαίω. Μπορείτε να πείτε να το απολαύσετε και εκεί. Πριν σα πω αυτό που θέλω, πάμε να δώσουμε πολύ ωραία δώρα στο Viber. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Έχουμε τον Ακύλα. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day, 3η 30 του μηνός στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ελληνικές και ξένες σε ένα μοναδικό υπερθέμα που έχουν ετοιμάσει. Ο Ακύλας στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 3η 30 του μηνός. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Και αν θες και εσύ να δεις τον Ακύλα live μαζί μας, στέλνεις τώρα πολλά μηνύματα στο Viber. Γράφεις Ακύλας κενό το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 693-610-1022. 693-610-1022. Τα στέλνεις και καλή επιτυχία να έρθεις και εσύ Τεχνόπολη και να περάσεις πάρα πολύ ωραία με το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο και όλα αυτά. Σε λίγο θα δώσουμε και τα δωράκια στο πέσο τραγούδι. 693-610-1022, επαναλαμβάνω το Viber για τον Ακύλα. Και θέλω να σας πω ότι παρέα μας εδώ έχουμε και την Novibet. Συνεχίστε το Μουντιάλ, γίνεται χαμός. Αυτό που θέλω να σας πω όμως εγώ είναι ότι μπορείς να μπεις τώρα σε έναν πολύ ωραίο σούπερ διαγωνισμό από το Noviverse by Novibet. Παίρνεις μέρος και διεκδικείς ένα voucher vault αξίας 100 ευρώ για να γίνεις ένας από τους 100 νικητές και να απολαύσεις αυτό το απολαυστικό δώρο. Να απολαύσεις το απολαυστικό δώρο, καταλαβαίνετε έτσι, και να συνοδεύσεις έτσι τις μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου. www.novibet.gr / στοίχημα. Για ξεκινά. Για τη Βάσο, γιατί πριν δεν κόλλαγε, ήταν το θέμα έτσι πολύ τζις. Τώρα όμως για εσένα Βάσο μου, τη βραδιά μου απόψη μου τη χαλάς. Είναι η Νατάσα Θοδωρίδου στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι.
1: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάω και λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
3: Ποιος θα μας πει δείξει.
4: Θα κάνει μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε.
6: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Αχ,
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
17: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
18: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
17: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
18: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
17: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
18: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
17: Τηλέφωνο 2751 06 500.
18: Σημειώνεις επιτυχία.
19: Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, να σας πω για την Μπαρίλα, για το Basil Bar Pipes στο Μπαρίλα, το οποίο έχει βγει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Ήδη το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και τώρα λοιπόν, 19-20 Ιουνίου, κατεβαίνει Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν πέστο bites με την απίστευτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε. Αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. 19-20 Ιουνίου, Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Λοιπόν, 211-779-31, 211-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα για να διεκδικήσετε πολύ ωραίο δώρο. Waterfun Water Park. Οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για την έξοδο 5 της Αττικής Οδού, που εκεί βγαίνει κατευθείαν, μπαίνει σε μούντ διακοπών. Νεροτσουλίθες φανταστικές, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες για να αράξεις όλη την ημέρα με κοκτέιλ, με φαγητό, με καφέ, με ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Waterfun.gr, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Είτε πας με τους φίλους σου, είτε πας με τα παιδάκια σου, είτε πας μόνος σου, όπως θες πηγαίνεις από τον Σφαίρα 102.2 με πολύ αγάπη από εμάς. 211-779-31, τηλεφωνήστε για το βρες το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ελίνα.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
1: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Γέρακα.
0: Από Γέρακα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και... Εύκολο.
1: Γιάννης Πλούταρχος, όλα σε σένα, όλα.
0: Αστέρι, σε μπράβο σου. Είμαι ευτυχισμένος. Κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Δήμητρα, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber. Τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, στο Viber του Σφαίρα.
1: Τέλεια, οκ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημητρούλα, να περάσεις ωραία. Τι ωραίο δώρο πήρε η Δήμητρα. Μπαμ, μπαμ, με Γιάννη Πλούταρχο, δυνάμωσε λίγο. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, πέσε πάρα πολύ στους γάμους. Όλοι έμπαιναν με το όλα σε σένα τα βρήκα. Ε, ναι, γιατί είναι ο στίχος.
2: Όσο αξίζει τελικά στο ένα χάδι μια ματιά.
0: Λοιπόν, επόμενο δώρο, 211-779-31, τηλεφωνήστε για να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε και να διεκδικήσετε πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Μιχάλη.
0: Μιχάλη.
3: Ναι, ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Κορυδαλό.
0: Από Κορυδαλό. Κόβεις την πρώτη σύλλαβη.
3: Έλα, είναι ανοιχτή η ακρόαση μισό. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Το ίδιο.
3: Το ίδιο.
0: Δεν άλλαξε κάτι. Μιχάλη μου, 1, 2, 3 και... Εντάξει.
3: Σμαράγδια και ρουμπίνια.
0: Έτσι. Άρε Μιχάλη. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πέτυχες. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Φιλιά.
3: Γεια.
0: Γεια. Συνέχισε Γιάννη μου με αυτό. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο event το Σάββατο αυτό, στις 20 του μηνός, από την Σάιος, η οποία έχει διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Γκοτζιά, από 11 έως στις 3. Ένα εντυπωσιακό Σάιος van θα βρίσκεται στον χώρο εκεί για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze και να μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Πολύ ωραίες υπηρεσίες, beauty experts, έτσι. Αυτά που ουσιαστικά τα βρίσκαμε στο κομμωτήρια μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν τα έχουμε και στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική τάξη, λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρυζαρίσματος. Όσοι έχετε δοκιμάσει Σάιος, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω. Εγώ δεν το αλλάζω. Μία που το δοκίμασα και μία που το μαλλί είναι άλλο. Με Silicium Shine Complex. Το νέο Σάιος Intense Glaze λοιπόν προσφέρει γλώσσι αποτέλεσμα και πολύ ωραία λάμψη στα μαλλιά. Το Σάββατο λοιπόν, 20 του μηνός, θα είναι στην πλατεία Κοτζιά. Από την αρχή, Γιάννη μου, έτσι. Ο Στέλιος Ρόκος στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα.
2: Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
14: Μα όπου κι αν πας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
16: Λίγα λόγια θα σου πω πως
15: εμισώ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
20: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και ακόμα μία φορά. Απόγευμα Τρίτης 16 του Ιούνιου. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά 3 ώρες, 5 με 8. Έχει κίνηση, φαντάζομαι, έξω. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω το παράθυρο. Είναι η ώρα αυτή που τώρα φαντάζομαι αρχίζει και ψιλομαλακώνει. Αλλά ήταν σήμερα μία από τις ζόρικες μέρες. Όπως κάθε μέρα βέβαια, αλλά σήμερα ήταν ζόρικη. Χρόνια πολλά στην τυχερή και στον τείχον που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει κάτι. Που έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζεις. Σαν σήμερα το 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια, όσο το είπαμε αυτό. Χρόνια πολλά στα παιδιά που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη που κάτι γιορτάζουν, γιατί κάνουν πάρτι. Μου στέλνουν μήνυμα τώρα, οπότε φαντάζομαι. Εκτός και κάνετε πάρτι χωρίς λόγο, που αυτά είναι και τα πιο ωραία, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι αν πληρώνετε πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σας, αλλάξτε το με την νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Roll Over κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν έχεις καταναλώσει μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Horizon.gr ή καλή στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Γεια σου Δήμητρα, βεβαίως θα κρατήσω τα στοιχεία σου που κέρδισες το υπέροχο δώρο Water Fun Water Park. Πολλά φιλιά στη Μέρη, γεια σου Μέρη μου. Η Κατερίνα είναι εδώ, ο Νίκος, η Μαρία, το παρεάκι μας στο X, να μπείτε στο hashtag απογευματινό που έχουμε δημιουργήσει. Είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, είναι η Βάσο, είναι ο Γιώργος, ο Γιώργος δεν είναι. Αυτό, όχι, η Βάσο και ο Νίκος. Θα λέμε μόνο τους εκείνους που είναι στο παρεάκι σήμερα, δηλαδή σήμερα είναι μόνο η Βάσο και ο Νίκος. Αυτό είναι το παρεάκι. Το οποίο κάνει βέβαια για πάρα πολλά άτομα. Γιατί το παρεάκι αυτό είναι το πιο δυνατό παρεάκι σε απογευματινό, μάλλον σε ραδιόφωνο γενικά. Θα το χοντρίνω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μαζί μας έχουμε και... θέλω να σας μιλήσω για την Beyond, για την τεχνολογία η οποία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική, ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Τα είχα βάλει με την τεχνολογία. Και όμως η τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στρατηγική, έχει δύναμη πολύ και αυτό το μήνυμα φέρνει και η Beyond 2026. Είναι η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Με θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption, καλεί επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές, επενδυτές, επαγγελματίες να δουν τις προκλήσεις της εποχής ως αφετηρία για νέες λύσεις. Αν τεχνολογία τα χρησιμοποιήσεις σωστά, μόνο μπροστά μπορείς να κάνεις και βήματα στο μέλλον μπορείς να έχεις. Στη φετινή διοργάνωση θα βρείτε τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές, B2B και B2G, συναντήσεις πολλές από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Λοιπόν, μην μείνετε θεατές, γίνετε και εσείς μέρος των εξελίσεων που μας οδηγούν μπροστά. Beyond 2026, Τετάρτη με Παρασκευή στο Metropolitan Expo. Ένα τραγούδι, σπάω το ρολόγιο, θέλει η Μέρη, η Κατερίνα, θέλει Νίκο Οικονομόπουλο, όποιον να είναι. Γεια σου Μαράκη, Ακύλα βεβαίως, η Μαρία, η Μαρίνα. Η Μαρίνα, ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο ολοκληρώθηκε. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, αλλά η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή αυτή στην MG Omega, στην Αγία Παρασκευή στις 8. Θα είμαστε όλοι εκεί και όλοι όσοι έχετε συμμετάσχει και είσαστε στην κλήρωση. Διότι εκείνος ή εκείνη που θα κερδίσει το αυτοκίνητο θα είναι μαζί μας στην κλήρωση στην MG Omega στην Παρασκευή στις 8 και θα τον μάθουμε, θα τον δούμε όλοι και θα τον δούμε να φεύγει με το αυτοκίνητο κιόλας. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Αναστασία και Σπάσιστα στον Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και το Pesto Bar by Pesto Barilla, το Basil Bar by Pesto Barilla, συγγνώμη, το οποίο είναι στους δρόμους και είναι αρκετά έτσι σημεία που έχει μεταμορφώσει στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Σίγουρα κάποιο έχετε πετύχει. Και τώρα 19 του μηνός, 19 και 20 για δύο μέρες, θα είναι στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Το Basil Bar by Pesto Barilla, γιατί θα κάνετε βόλτα, θα απολαύσετε και ωραίο φαγητό, άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites και απίστευτα κρεμμόδι pesto alla genovese. Αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Ήταν στην Κηφισιά, πήγε στη Γλυφάδα και τώρα κατεβαίνει στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Εκεί κλείνει λοιπόν 19 και 20 του μηνός. Ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσεις. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-700-7931. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Φιλιά στη Βούλα για ακόμη μια φορά, στον Κύρικα. Σας περιμένουμε. 211-700-7931. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Φιλιά στη Βούλα για ακόμη μια φορά.

6-9-3-6-10-102-2. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι παλιό από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Α, το Ανάποδα. Έτσι πως είναι τώρα εδώ. Για ξεκίνα. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102-2.

Γίνεται ένας χαμός τώρα και βλέπω, το είδα και στο Insta μου, βγήκε λίγο πριν, για την παρουσία των λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες. Ένα αυξανόμενο φαινόμενο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει και τι ακριβώς συμβαίνει. Οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι έχουν έρθει, το τοξικό αυτό ψάρι έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό και σκέφτεται η κυβέρνηση να τους επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό, όπως κάνουν στην Κύπρο και στην Τουρκία. Περιέχει θανατηφόρα τοξίνη, απαγορεύεται η κατανάλωσή του γιατί οδηγεί σε επώδυνο θάνατο. Τώρα, τι βοήθησε την εξάπλωση? Τα ζεστά νερά, η αλλαγή θερμοκρασίας της θάλασσας έχει βοηθήσει ώστε να έρθουν οι λαγοκέφαλοι και γίνεται έτσι πολύ μεγάλος λόγος, γιατί έχει επιτεθεί σε λουόμενους. Το δάγκωμα δεν είναι τοξικό, διαβάζω τώρα εδώ. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραύμα, αλλά δεν είναι τοξικό. Επικίνδυνη είναι η κατανάλωση του ψαριού, γιατί περιέχει ιδρική νευροτοξίνη. Τώρα, τι γίνεται αν σας δαγκώσει, λέει, λαγοκέφαλος? Καταρχάς, να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης τρέχει πιλωτικά σε Κρήτη, γιατί εκεί εντοπίζονται περισσότερο οι λαγοκέφαλοι λόγω των ζεστών νερών. Αλλά θα φτάσει ήδη, δηλαδή έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, Σαρονικό, στην Εύβοια. Λοιπόν, έχουν έρθει οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Τι να κάνουμε εάν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος? Καταρχάς, το πρώτο πρέπει να γίνει άμεσα καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό, όχι θάλασσα, όχι θαλασσινό νερό. Θέλει καθαρό νερό και σαπούνι. Λοιπόν, καθόλου αντισηπτικό, μην βάζετε αντισηπτικό πάνω, βάλτε πενταντίν, βάλτε τέτοια. Καθαρό νερό και σαπούνι. Μετά, σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Ζητήστε κατευθείαν ιατρική βοήθεια, βέβαια, έτσι. Αν θέλετε τετανικό ορό, ίσως κεράματα αν το τραύμα είναι βαθύ, και σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή και η αιμορραγία είναι έντονη, πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε το ΕΚΑΒ, έτσι, 166. Τώρα, αυτό εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2013. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι αυξανόμενες επιθέσεις ακόμα και στην Αττική, από Κρήτη ως Δωδεκάνησα, Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρη, στη Βουλιαγμένη. Και αναφέρονται περιστατικά επιθέσεων σε λουόμενους να χτυπούν τα ψάρια ή να δαγκώνουν και τους κολυμβητές. Έχει και έτσι, έχει εδώ, σαν ράμφος είναι η μούρη του μπροστά. Έχει 6 είδη λαγοκεφάλων στην Ελλάδα, έχουμε 6 είδη, και αλλάζουν συμπεριφορά διότι ψάχνουν τροφή και επειδή δεν βρίσκουν, σχηματίζουν αγέλες και αναζητούν επιθετικά την τροφή. Δεν δείχνουν φόβο, καταστρέφουν δίχτυα, καταστρέφουν τον ψαράδων τα εργαλεία, μέχρι και αγκίστρι, λέει, καταπίνουν. Οπότε να έχετε το νου σας πάρα πολύ, μπείτε και στο διαδίκτυο, ψάξτε τα, μιλήστε και με ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτά, και βλέπω τώρα εδώ ότι όντως η κυβέρνηση προχωρά για να το... Να βοηθήσει την κατάσταση. Τι εξετάζει με σοβαρότητα έτσι το ενδεχόμενο επικηρύξει στους λαγοκέφαλους με 6 ευρώ το κιλό ως κίνητρο για να βγάζουν λαγοκέφαλους και να τους οδηγούν στην εξαφάνιση. Λοιπόν, αυτά διάβασα τώρα όση ώρα ακούγαμε το Χριστομάστορα να τραγουδάει τη Μαργαρίτα στον Σφαίρα 102.2. Παρέα εδώ με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει τη σειρά Hygienic. Λοιπόν, και gel και cream. Ό,τι και να επιλέξετε, η Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι η νούμερο ένα επιλογή εδώ και πάρα πολλά χρόνια των καταναλωτών. Και βεβαίως για αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης, το Hygienic Shower Cream. Απαλός καθαρισμός και καθημερινή βροντίδα. Σε ριφίλ συσκευασίες βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε, μειώντας έτσι 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Πριν όμως φύγω για break, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα αγαπημένα μου του Κωνσταντίνου Αργυρού, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Όσα νιώθω.

0: πέρα.
1: Ρωτήσανε τη Βύση ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
2: Είναι λογικό.
1: Ρωτήσανε ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο.
2: Ποντίκια, φίλε, το ύψο νομίζω.
1: Το ύψο είναι ο μεγαλύτερο φόβο.
3: Αλλά κατάλαβε πόσο κοντό είσαι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό είναι
3: ο άνθρωπο που φοβάται. Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχάς.
0: Τρέιλερ.
4: Μην μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος.
5: 6 με 7, 8,
6: 9,
5: 10. 6 με 10.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
15: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων.
16: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
17: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
18: Κύριε, να πω!
17: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
19: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Τηλεόραση Skidoo 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

Απογευματινό σφαίρα 102.2, το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, το υπέροχο «Τι θέλω εγώ με σένα», στον σφαίρα 102.2, από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη, μετά το «Πριν πεις αγαπώ» που είναι το αγαπημένο μου όλων. Και το έχω πει και στον ίδιο, δηλαδή πάρα πολύ μου αρέσει. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται αυτό να προσθεθεί στα αγαπημένα μου τραγούδια. Το καλοκαίρι στην Αθήνα ξεκινά με τον πιο δυναμικό τρόπο ο Γιώργος Σαμπάνης τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου, σε μια εκρηκτική βραδιά στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΔΕΗ. Μαζί με την μπάντα του μας παρασύρει ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια και τεράστιες επιτυχίες στο απόλυτο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού. Στο more.com γίνεται η προπόληση. Γιώργος Σαμπάνης στο Άλσος, θα γίνει χαμός και εκεί, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ενεργούν το καλοκαίρι. Βγαίνεις και έχεις να επιλέξεις. Θες να πας στο Σαμπάνη τη Δευτέρα, θα πας σε άλλα event που γίνονται καθημερινά. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν καθημερινά και το καλοκαίρι είναι αυτό. Μπορείς να επιλέξεις και να περάσεις πάρα πολύ ωραία με την παρέα σου και τους ανθρώπους σου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας βεβαίως εδώ καθημερινά. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Έχει και ρεύμα, δεν έχει μόνο φυσικό αέριο, έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και φυσικό αέριο και ρεύμα και θα βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μπες στο site για να δεις τι ταιριάζει σε εσένα. Και πριν σας αφήσω, να υπενθυμίσω τη CQS, όπου είναι ο κορυφαίος εργοδότης για το 25, αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr για να μάθεις περισσότερα για αυτό. Σας αφήνω στα χέρια της Ράνιας Κωστάκη. Μέχρι τις 11 η Ράνια μας έρχεται στον σφαίρα 102.2. Θα φύγουμε με. Με τι, Γιάννη, Να φύγουμε με Αντώνη Ρέμου. Αντώνης Ρέμος, και να φύγουμε με το να ξαναρθείς. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2, από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής δισκογραφίας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα, απογευματινό σφαίρα 102.2. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: Moments.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκίνητου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου.
0: Κάποιος να φέρει το 100. We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: περισσότερα.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.
4: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 25 657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: Νέα μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Σφαίρα.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες. Σαν δυο σταγόνες βροχής. Κι άλλες τέτοιες πίπες.
0: Και αυτό.
2: Μένω μέσα σου γλιδώνω. Και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο. Όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μα όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Και αυτό.
1: Μια ζωή στο κινητό. Με έχεις να μιλάω. Έχω έξω θέλωθεί. Να το συζητάω.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χαλάσα. Κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, ταϊμούς

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

όσα αφήσαμε. Τέτοια αγάπη να μας φύγει μακριά. Δεν θα πω πως

Καλησπέρα!

Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.

0: sfera 944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Να ζήσετε!
14: Εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.